écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

salah

0: Αμπιντουάιο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: είναι 6:30. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
2: Αχαΐα,
0: Ηλία,
2: Ετωλοακαρνανία
0: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος.

0: Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτυπλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Αυγούστου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη και μεγάλη γιορτή σήμερα.

Ηλιακάδα και ζέστη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Τετάρτη στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 23. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Στην αναλυτική πρόγνωση, γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με σιδρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο και 6 πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με σιδρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 25 έως 36 βαθμούς, στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

οι πυρκαγιές και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι απειλητικές μόνο για το περιβάλλον. Επηρεάζουν αρνητικά και τον αγροδιατροφικό τομέα. Αγροτοδιατροφικό. Γιατί, γιατί πλήττουν και την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ανεβάζοντας τις τιμές. Η οικονομία πλήττεται από την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της. Και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Guardian, η βρετανική εφημερίδα, επισημαίνει ότι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για μείωση στην παραγωγή τροφίμων και αύξηση των τιμών. Καλλιέργειες από το καλαμπόκι μέχρι τα λαχανικά πλήττονται από την ακραία ζέστη, την ξηρασία και τις πυρκαγιές. Και μεταξύ των προϊόντων που επηρεάζονται είναι και το ελαιόλαδο, που ήδη έχει αυξηθεί η τιμή του τα προηγούμενα χρόνια εντυπωσιακά. Τα ιστορικά οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και τους ελαιόνες. Στη Γαλλία η Ένωση Καλλιεργητών Λαχανικών δήλωσε ότι χιλιάδες τόνοι προϊόντων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ έχουν χαθεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καρότα, πράσα, σκόρδο, κρεμμύδια. Εκτιμούν ότι η ελλείψη βροχών, η παραγωγή μπορεί να πέσει στο μισό. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν περιορίσει την παραγωγή σταφυλιών για κρασί σε περιοχές γνωστές σε όλο τον κόσμο, όπως η Σαμπάν, το Μπορντό και η Βουργουνδία. Και ας μην βρέθηκαν αντιμέτωπες με πυρκαγιές. Στο Σαμπάν η παραγωγή αναμένουν την πιο πρώιμη συγκομιδή που θα έχει σημειωθεί ποτέ. Επίσης θα ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα από το κανονικό. Η απόδοση των φυτών αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 10%. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία. Από το Υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι η καλλιέργεια δημητριακών της χώρας για το 26-27 θα μειωθεί από 24 εκατομμύρια τόνους το 2025 σε 18,5 εκατομμύρια. Και η πρόβλεψη αυτή ήταν πριν τις πυρκαγιές στις οποίες καταστράφηκαν και καλλιέργειες. Αυτό μάλιστα παρά το γεγονός ότι οι αγρότες της Ισπανίας είναι πιο προσαρμοσμένοι σε θερμές και ξηρές συνθήκες, με ποικιλίες καλλιεργειών που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και προσεκτική διαχείριση του νερού για τις περιόδους ξηρασίας. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει τις προβλέψεις συγκομιδής για πολλά προϊόντα, παράδειγμα στα μαγειρικά έλαια κατά 7%, στο καλαμπόκι σε κόκκους κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Ενώ οι προσδοκίες για τις πατάτες και τα φασόλια σόγιας έχουν μειωθεί κατά 3%. Βέβαια υπάρχει στον αντίποδα η Ρουμανία που βλέπει περισσότερες βροχοπτώσεις. Επίσης στην Ιταλία η καλλιέργεια σιταριού αποδεικνύεται ανθεκτική. Ο Οργανισμός Γεωργικού Εμπορίου δήλωσε ότι οι άμεσες ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη έπληξαν οπορώνες, αμπελώνες, γεωργικές εκτάσεις και θερμοκήπια. Τα προϊόντα που επηρεάστηκαν κυρίως ήταν σπεριδοειδή, αβοκάντο, αμύγδαλα, αμπελώνες, λαχανικά και ελαιώνες. Λόγω ξηρασίας και της ζέστης επλήγει η παραγωγή ντομάτας και καλαμποκιού. Και το ελαιόλαδο, βασικό είδος διατροφής για όλη την Νότια Ευρώπη αλλά και εξαγωγικό προϊόν με υψηλή αξία, αναμένεται να ακριβίνει και αλλού. Οι παραγωγοί ελαιολάδου δήλωσαν ότι αναμένουν μία ακόμα αύξηση των τιμών φέτος λόγω των προβλημάτων στην καλλιέργεια από την ακραία ζέστη, την ξηρασία και σε ορισμένες περιπτώσεις τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία έκαψαν ελαιώνες φέτος. Ενώ αλλού ο καπνός από τα μικροσωματίδια έχει επηρεάσει την παραγωγή. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν αύξηση των παρασίτων, των ασθενειών και των ισχυρών καταιγίδων. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν και το μέγεθος των καρπών. Έτσι, η τιμή του ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο, που είχε αρχίσει να ρυθμίζεται μετά την κορύφωσή της πριν από 2 χρόνια, ανεβαίνει και πάλι.

Άσχημα τα νέα λοιπόν για τις γεωργικές παραγωγές. Και αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι επιβαρημένα. Και έχουμε προβλήματα τα τελευταία χρόνια που δεν τα έχουμε επιλύσει. Και σκάνδαλα οικονομικά τα οποία έδειξαν ότι τα χρήματα που έπρεπε να κατευθυνθούν στους αγρότες πήγαν αλλού. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη λοιπόν, στην Ελλάδα έχει ως αντίκτυπο ένα 10 έως 30% παραπάνω. Αν κάτι είναι πρόβλημα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν κάτι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι καταστροφή. Και πάμε σιγά σιγά σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Έχει ξανάρθει στην επικαιρότητα το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το οποίο η κυβέρνηση θα προτιμούσε να έχει ξεχαστεί. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεχαστεί και τόσο εύκολα. Σε κοινή τους δήλωση ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος και ο υπεύθυνος του τομέα ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης τονίζουν την τεράστια ενεργειακή και γεωπολιτική κρισιμότητα του έργου, ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις. Τα δύο πολιτικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι το εγχείρημα αποτελεί οργανικό τμήμα του ενεργειακού σχεδιασμού που εκπονήθηκε το 2009 από την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Όπως σημειώνουν, το 2013 το έργο εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ το 2014 με εισήγηση του τότε Υπουργού Γιάννη Μανιάτη, σήμερα Ευρωβουλευτή, χαρακτηρίστηκε ως εθνική στρατηγική επένδυση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τμήμα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου όφιλε να έχει ολοκληρωθεί από το 2021. Κατά αυτού, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της Χαριλάου Τρικούπη, μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις και με ευθύνη των διαδοχικών κυβερνήσεων, το έργο βρίσκεται σήμερα με άγνωστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρές συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Στη δήλωσή τους υπογραμμίζεται πως το έργο έχει εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Για ανάλογη υποδομή βέβαια, απολαμβάνοντας την πλήρη γεωπολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι τρίτων παραγόντων. Στοιχείο που επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Κάνοντας ειδική αναφορά στην αναστολή των εργασιών πόντισης του καλωδίου τον Ιούλιο του 2024 λόγω των τουρκικών αντιδράσεων, οι κύριοι Μάντζος και Παρασύρης επισημαίνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ήταν η μόνη πολιτική δύναμη που έθετε σταθερά και επίμονα το ζήτημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλήγοντας, τα δύο στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι καμία μεμονωμένη ανακοίνωση δεν αρκεί από μόνη της για την προώθηση του έργου. Προσθέτουν δε ότι η υλοποίησή του εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και ζητούν αποφασιστικότητα στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στις ανεδαφικές, όπως χαρακτηρίζουν, διεκδικήσεις της Άγκυρας, οι οποίες αντιβαίνουν ευθέως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Το άλλο μεγάλο σκάνδαλο έχει να κάνει με την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εκεί εργολαβικά την υπόθεση πήρε πάνω του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επιχείρησε να περιπλέξει τα πράγματα. Και η υπόθεση πήρε ουσιαστικά διαστάσεις πολέμου μεταξύ του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς ο Υπουργός Υγείας επικαλέστηκε γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη, γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως με τα συμπεράσματά της διαψεύει τα όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο του, όπου έκανε λόγο για μπίζνα για λίγους. Στην πραγματικότητα βέβαια η κυρία Γεωργάκη, την οποία επικαλέστηκε ο Υπουργός Υγείας, έχει μια τάση έτσι να τα ανακατεύει τα πράγματα, έκανε ανάρτηση στην οποία σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική. Και αναφέρει η κυρία Γεωργάκη, για να τον βοηθήσω, η γνωμοδότησή μου, την οποία υπέγραψα τον Ιανουάριο του 25, είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος της, μία γνωμική γνωμοδότηση. Δεν αποτελεί πόρισμα εμπειρογνώμονα ότι όλα έγιναν σωστά στην υπόθεση της Τεξάν. Ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργή η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσια σύμβαση. Πολύ περισσότερο δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Αρκεί να διαβάσει κανείς τις πρώτες σελίδες εκεί. Εκεί που διατυπώνονται με σαφήνεια τα νομικά ερωτήματα, στα οποία κλήθηκα να απαντήσω, ποια είναι τα όρμια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των ομάδων ελέγχου της, εάν η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από τις αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που εκδίδονται στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας δημόσιας σύμβασης και ποιες είναι οι ένομες συνέπειες μιας ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής της προς αυτές. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης συγχαίει προφανώς σκοπίμως τρία διαφορετικά πράγματα: την κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου, την επιστημονική ερμηνεία μιας νομικής γνωμοδότησης και την πολιτική συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα μιας συγκεκριμένης προμήθειας. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι τα περίφημα σπιτάκια τα οποία αγοράστηκαν από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι 60 κάτι χιλιάδων ευρώ, ενώ στην Ελλάδα κόστησε το καθένα από αυτά 300.000 ευρώ.

Είχε βγει μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης και είχε πει την πρώτη μέρα που τέθηκε το θέμα πως υπήρχαν πολλές προσφορές από εταιρείες πέραν της συγκεκριμένης, η οποία κέρδισε υποτίθεται το διαγωνισμό, που ήταν και αυτές αυξημένες σε σχέση με ό,τι αγόρασαν οι άλλοι.

Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί σαν επιχείρημα. Γιατί όταν αγοράζεις 5 φορές σχεδόν παραπάνω το κάθε σπιτάκι ανακύκλωσης από ότι το αγόρασαν άλλοι, ενώ τότε είτε δεν ξέρεις να κάνεις καλές συμφωνίες είτε κάτι άλλο συμβαίνει. Διαλέξτε εσείς τι από τα δύο μπορεί να υφίσταται.

Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλέον οδεύουμε στα μέσα Αυγούστου, κανονικά οι ειδήσεις μειώνονται, εδώ πέρα μάλλον αυξάνονται, και η πολιτική επικαιρότητα επίσης, που και αυτή υποτίθεται ότι μειώνεται.

ήχουνα έξερε και ο Ουμπέρτο Έκο όταν έγραφε το περίφημο δοκιμιό του «Δεν υπάρχουν ειδήσεις» τον Αύγουστο. Την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μερικές δεκαετίες αργότερα.

κόμματος, αυτή που απέμεινε εν πάση περιπτώσει, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας στα μέτωπα των πυρκαγιών και να μιλήσει ακόμη και για επιτυχημένες δράσεις πρόληψης. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί οι δράσεις πρόληψης εξαντλούνται στα μηνύματα εκένωσης, ενώ η καταστροφική διαχείριση του 19-26 έχει οδηγήσει σε τόσο μεγάλες απώλειες. Παράλληλα, επισημαίνουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση, απέτυχε και στην προετοιμασία. Ενώ χαρακτηρίζουν εξοργιστικό το γεγονός ότι παρότι είχε στη διάθεσή της πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αφαίρεσε από το σχεδιασμό και απένταξε από τη χρηματοδότηση νέα εναέρια μέσα, σύγχρονο εξοπλισμό και κρίσιμες υποδομές. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με αυτά όσα αναφέρουν οι βουλευτές του κόμματος, από το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση αφαιρέθηκαν η προμήθεια 7 αεροσκαφών Καναντέρ, 11 αεροσκαφών Air Tractor, ελικοπτέρων βαρέων μεταφορών, συστημάτων drones, καθώς και η αναβάθμιση 2 ελικοπτέρων Super Puma. Παράλληλα, τονίζουν χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέταξε εκτός Ταμείου Ανάκαμψης κρίσιμες παρεμβάσεις πρόληψης, όπως την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε ευάλωτες περιοχές, καθώς και έργα δημιουργίας και αναβάθμισης κρίσιμων κέντρων και υποδομών πολιτικής προστασίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα κληθεί να απαντήσει και για τα εναέρια μέσα, τα οποία δεν ήταν με κυβερνητική ευθύνη έτοιμα να επιχειρήσουν σε μια κρίσιμη περίοδο, επισημαίνουν, διευκρινίζοντας πως αναφέρονται στα 3 νέα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα, καθώς βγήκε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Όπως και στα 3 αεροσκάφη τύπου Diamond DA62 του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Μέγαρα, καθώς δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι για αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά, γι' αυτό και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, ενώ προσθέτουν πως μόνο με ουσιαστική πρόληψη, σοβαρό σχέδιο, αξιοποίηση κάθε πιθανού εργαλείου χρηματοδότησης, επαρκή μέσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, του περιβάλλοντος, μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη μέρα.

Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο προσπάθησε στην κυριολεξία να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κάνοντας λόγο για εμπριστική πολιτική που αποτυπώνεται στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και κατάσβεσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε χθες και προχθές στις καμένες εκτάσεις Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, τόνισε την ανάγκη το κράτος να στηρίξει άμεσα τους πληγέντες από τις φωτιές, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Πρόσθεσε όμως ότι υπάρχουν και κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγιής? Οι Δήμοι και έχουν τα απαραίτητα μέσα? Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει

0: το μεταξύ την προφυλάκηση του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθηκε τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Οι εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο 44χρονος μεταφέρεται σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Η πυρκαγιά η συγκεκριμένη προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-6825.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα συζητώντας την με τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εργαζόμενους.
0: Πράγματι, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Μεγάλη γιορτή, βέβαια.
0: Αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα μας προσγειώνει αλλού. Μας προσγειώνει στις φωτιές αρχικά. Μεγάλες, δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει ή όχι, θα το δείξει αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι η χώρα μας υπέστη για άλλη μια φορά μεγάλες καταστροφές και δεν ξέρω, χθες από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με βάση το σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής είδα ότι μάλλον θεωρούν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα. Δεν ξέρω, η δική σας αίσθηση ποια είναι?
1: Κοιτάξτε κύριε Καρβουνιάρη, νομίζω ότι κάθε χρόνο συζητάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα αυτή την εποχή, όταν μετά από μια φωτιά η συζήτηση πάλι στρέφεται γύρω από το πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Ξέρετε, νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από το παρελθόν και εκεί νομίζω είναι και το πρόβλημα. Δεν είμαστε οργανωμένοι, δεν μπορούμε να συντονιστούμε σωστά και ξέρετε, βγαίνουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια όσο αφορά με τον τρόπο που το στόλο που έχουμε, τον ενοικιαζόμενο στόλο για την πυρασφάλεια. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν και να μπουν στο τραπέζι και να βρούμε μια οριστική λύση. Αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι ολοφάνερο πλέον ότι δεν λειτουργεί.
0: Τρέχουμε πίσω από τις φωτιές.
1: Θα πρέπει να μπούμε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης και ίσως θα χρειαστεί να επενδύσουμε και εμείς σε δικά μας ελικόπτερα, αεροσκάφη που να σβήνουν τις φωτιές και να φύγουμε από την κατάσταση της ενοικίασης, που ξέρετε και το κόστος είναι υπερβολικό και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και άμεση η αντιμετώπιση του προβλήματος με αυτόν τον τρόπο. Είναι διαφορετικά, ξέρετε, να τα χειριζόμαστε οι ίδιοι παρά να τα δίνουμε σε τρίτους να διαχειρίζονται για εμάς. Δεν είναι ακριβώς.
0: Μπα, και αυτά που διαχειριζόμαστε εμείς, νομίζω, κύριε Παλούμπη, δεν τα διαχειριζόμαστε και πολύ καλά. Έλεγαν λίγο νωρίτερα, έβλεπα μία ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι από το σχεδιασμό αφαιρέθηκαν 7 αεροσκάφη Καναντέρ, 11 αεροσκάφη Air Tractor, από το σχεδιασμό που υποτίθεται θα υπήρχε για φέτος. Ελικόπτερα βαρέων μεταφορών, συστήματα drones, η αναβάθμιση 2 ελικοπτέρων Super Puma, που δεν έγιναν τελικά ποτέ. Και βεβαίως υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα, σε δεύτερο χρόνο είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι η κυβέρνηση απένταξε παρεμβάσεις πρόληψης όπως την υπογειοποίηση του δικτύου της ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτες περιοχές, γιατί δυστυχώς από εκεί πολλές φορές πιάνουν φωτιές και έχει αποδειχτεί αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό και ξέρετε αυτό που είπατε τώρα, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει και το κρατική σπατάλη. Τα χρήματα φύγανε, αλλά την προστασία δεν την είχαμε. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης, πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν, πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που έχουν γίνει και να προχωρήσουμε σε κάτι νέο, να φτιάξουμε ένα σύστημα που μπορεί να λειτουργεί και να είναι και άμεση η αντιμετώπιση της φωτιάς. Ξέρετε, όταν ξεφύγει η φωτιά, κύριε Καρβουνιάρη, το ξέρετε πολύ καλά αυτό και εσείς, ότι δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Ακούμε χίλιες δικαιολογίες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το πιάσαμε από την αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που την ώρα που εμφανίζεται η φωτιά και να γίνει η πυρόσβηση άμεσα, νομίζω ότι εκεί είναι η επιτυχία η μεγάλη. Και εκεί που έπρεπε το σχέδιο που θα πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές στο μέλλον.
0: Το ένα είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση. Το άλλο είναι και η αντιμετώπιση των προβλημάτων για τους πυρόπληκτους. Δηλαδή, χθες ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Προχθές ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για τους πυρόπληκτους της Αιγιάλιας. Πέρσι ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αχαΐας. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους πυρόπληκτους Αιγιάλιας που φέτος υπέφεραν από τις πυρκαγιές ή της Δυτικής Αττικής για παράδειγμα. Ξέρουμε όμως υπάρχει ένα χειροπιαστό θέμα, ότι οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αχαΐας ακόμα δεν έχουν δει τις αποζημιώσεις τους.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, και δεν είναι μόνο σε, σε αυτό το τομέα που υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις, σε όλους τους τομείς υπάρχουν καθυστερήσεις. Το μόνο που ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, κάποιες φορές θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα και να μην περιμένουμε συνεχώς από την πολιτεία, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία από ό,τι φαίνεται. Ίσως θα πρέπει και οι πολίτες να, τουλάχιστον στο κομμάτι της περιουσίας για τα σπίτια τους, να τα ασφαλίζουν έναντι της πυρκαγιάς. Είναι ένας τρόπος να ησυχάσουν και οι ίδιοι και να μην περιμένουν συνεχώς από την πολιτεία. Είναι ανίκανη η πολιτεία. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα τα θέματα. Βέβαια, αυτά που θα χρειάζεται να αντιμετωπίσει είναι για τους κτηνοτρόφους ή οι ζημίες που μπορεί να έχουν γίνει επαγγελματικά είτε σε καλλιέργειες. Εκεί είναι ένα θέμα που θα πρέπει η πολιτεία να σταθεί στο ύψος της. Τώρα, για την προσωπική περιουσία όσο αφορά τα ακίνητα, καλό θα ήταν όλοι να τα ασφαλίζουν, και δεν είμαι.
0: Καλό θα είναι, προφανώς δεν είσαι.
1: Δεν είμαι ασφαλιστικός πράκτορας για να σπρώχνω αυτό. Απλά είναι όμως ένας τρόπος που μπορούμε να αποφύγουμε τα δυσάρεστα.
0: Ναι, σε αυτό.
1: Με ένα ελάχιστο κόστος.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο, αλλά όταν ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του και κόβει, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ ή από κάτι άλλο που είναι χρήσιμο, ξέρω εγώ, από τα φροντιστήρια των παιδιών του, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα πλέον, γιατί στην Ελλάδα του 2026 ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του να δώσει και χρήματα για ασφάλεια. Καλό θα ήταν να μπορεί να το κάνει, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να το κάνει.
1: Εκεί η πολιτεία μπορεί να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο, ίσως να μειώνει τον έμφυα κατά ένα μεγάλο ποσοστό για να μπορεί να μείνουν τα χρήματα αυτά προς ασφάλιση του ακινήτου. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα που χρειάζεται να συζητηθούν, είναι θέματα που μπορούν να γίνουν, χρειάζεται απλά να υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά.
0: Ξέρετε τι άλλο με προβληματίζει? Διάβαζα λίγο νωρίτερα ένα δημοσίευμα του Guardian, της Βρετανικής εφημερίδας, που έλεγε ότι λόγω των πυρκαγιών στην Ευρώπη γενικότερα θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Γιατί κάηκαν καλλιέργειες και όταν καίγονται καλλιέργειες προφανώς ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό στην Ελλάδα, που ήδη οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα εδώ και πολύ καιρό, πριν προκύψουν και οι πυρκαγιές, νομίζω ότι θα κάνει το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Εσείς τι εκτιμάτε?
1: Στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε φαινόμενα να πάρουν την άνοδο οι τιμές. Την παίρνουν από μόνοι τους, από μόνες τους οι τιμές. Πράγματι είναι ένα θέμα αυτό στην Ευρώπη. Το έχω παρακολουθήσει και εγώ το θέμα αυτό. Μάλιστα για τα αμπέλια έδειχνε στην Γαλλία. Έβλεπα προχθές ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο θέμα αυτό. Θα έχουμε θέματα, σίγουρα θα έχουμε θέματα. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω στο τραπέζι, να συζητήσουμε και να βρούμε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα αυτά, τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε που δημιουργεί πρόβλημα, να το ελαχιστοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός. Βλέπετε ότι μέσα στη σεζόν εγκαταλείπεται το σχέδιο το αρχικό. Αυτά είναι τα λάθη. Όμως τα χρήματα φεύγουν και η δουλειά δεν γίνεται.
0: Ναι, ειδικά όταν βλέπω τώρα ότι θα ανέβει το ελαιόλαδο, που στην Ελλάδα έχει πάει ήδη πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, θα γίνει απλησίαστο στο τέλος. Δηλαδή θα είμαστε σε μια χώρα ελαιοπαραγωγό, που τελικά δεν θα μπορούμε να πάρουμε λάδι, έτσι. Αν όποιος δεν έχει ελιές δηλαδή δικές του, και δεν ξέρω και αυτό πόσο εφικτό είναι, δεν θα μπορεί εύκολα να προμηθευτεί η λάδι. Ή άλλα αγροτικά προϊόντα, το τυρί, φέτα για παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς και αυτή η απλησίαστη έγινε.
1: Ναι. Βέβαια αυτό δεν έχει σχέση, εντάξει, τόσο, όχι μόνο με τις, ότι αποκλειστικά αυτά είναι οι φωτιές για αυτά.
0: Όχι, αλλά μεγενθύνει το πρόβλημα.
1: Αυτή είναι η οικονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Να σας θυμίσω, κύριε Καρβουνιάρη, ότι δεν έχουμε φτηνή ενέργεια στην Ελλάδα. Έχουμε αποφασίσει από τη Ρωσία δεν θα παίρνουμε φυσικό αέριο που δεν ήταν πανφτηνό λίγο πριν τον πόλεμο. Άρα αντιλαμβάνεστε, έχουμε επιλέξει αυτόν τον δρόμο, είναι κυβερνητικές επιλογές να πληρώνουμε πιο ακριβά την ενέργεια, και όταν πληρώνουμε πιο ακριβά την ενέργεια όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν και γίνονται πιο ακριβά, γιατί το κόστος παραγωγής αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, αυτό είναι προφανές. Σου έρχονται και φωτιές και στο κάνουν ακόμα χειρότερο το πρόβλημα.
1: Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε, να λάβουμε μέτρα για να μην τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε το κομμάτι αυτό της φωτιάς. Και γίνεται, κύριε Καρβουνιά, δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Απλά χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται σχέδιο. Σχέδιο που η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση ασχολείται με άλλα θέματα, με τις κάνες σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο. Το μυαλό της είναι απάνω στο πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις μίζες.
0: Τώρα, μια και είπατε σκάνδαλα, υπάρχει και το νέο που προέκυψε. Κάθε φορά βρίσκουμε και ένα νέο σκάνδαλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πλήττουμε και δεν δυσκολευόμαστε να βρούμε και καινούργια. Το τελευταίο που έχει προκύψει είναι αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Το έχετε παρακολουθήσει?
1: Πολύ σωστά. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα γύρω από τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Πέραν από το κόστος, κύριε Καρβουνιάρη, που στην Γερμανία αυτά, αν δεν απατώμε, είναι περίπου στα 65 με 70 χιλιάδες που πουλιώνται. Στην Ελλάδα έρχονται, αυτό που λέγαμε για την ακρίβεια, και πουλιώνται 300 χιλιάδες. Γιατί αυτή η διαφορά? Φταίνε οι φωτιές? Φταίει το κόστος ενέργειας?
0: Αλλά αυτό είναι πριν τις φωτιές, δεν έχει κανένα.
1: Αυτό σας λέω, καταλάβετε. Δηλαδή, μόνο και κάθε ευκαιρία που δίνεται στην κυβέρνηση για να μπορέσει να βάλει μια υπεραξία πάνω σε κάτι, το κάνει άμεσα. Γιατί κάποιος βγάζει χρήματα. Και εκεί πρέπει να ψάξουμε ποιοι είναι πίσω από την ιστορία αυτή και ποιος βγάζει τα χρήματα. Πέραν αυτού όμως θα σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και ένα άλλο σκάνδαλο γύρω πάλι από την ανακύκλωση. Η σύσταση της νέας εταιρείας που θα διαχειρίζεται τα πλαστικά, τα πλαστικά από τα μπουκαλάκια που θα έχουν ένα κόστος περίπου 10 λεπτά ανά φιάλι, που θα πρέπει ο καταναλωτής να το πληρώνει αυτό. Αλλά πέραν αυτού θα υπάρχει και ένα πρόσθετο κόστος στην βιομηχανία που κάνει χρήση τα πλαστικά μπουκάλια αυτά, με αποτέλεσμα να γίνει μια αύξηση τιμών ξανά, γιατί θα πρέπει να συμμετέχουν με πολύ μεγαλύτερο ποσό, περίπου 75% αύξηση για το κόστος της ανακύκλωσης. Αυτό θα μεταφερθεί στον καταναλωτή. Θα έχουμε ένα πρόσθετο κόστος. Δεν σας λέω πολλές λεπτομέρειες, γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα, αλλά είναι κάτι που θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε στο άμεσο μέλλον.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μία ακόμα επιβάρυνση στον καταναλωτή, έτσι ο οποίος καταναλωτής, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανέβηκαν πάλι οι τιμές. Προσθέτως, ξέχασα να το πω αυτό νωρίτερα. Είχαμε και άλλες αυξήσεις τιμών στο μεσοδιάστημα που μας πέρασε. Θα έχει και άλλα να πληρώσει.
1: Νομίζω ότι όσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται στο τιμόνι, μόνο αυξήσεις θα έχουμε. Αυτό είναι το μοτίβο της κυβέρνησης αυτής. Ξέρετε, μου έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι εχθές με τον κύριο Γεωργιάδη που να λέει: θα τα πουλήσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Νερά, λιμάνια, τα πάντα. Αυτό γίνεται. Και χάνουμε τον έλεγχο. Ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση, μια χώρα χάνει τον έλεγχο στο φυσικό της πλούτο, σε αυτό που παράγει, δεν έχει οικονομία πλέον. Είναι εξαρτώμενη από τρίτους. Και δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει τη χώρα μας να είναι εξαρτώμενη από τρίτους μονίμως. Αυτό, αν συνεχίσει, και από ό,τι φαίνεται έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι το απροχώρητο, θα χάσουμε και την εθνική μας κυριαρχία με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, εσείς μιλάτε προφανώς για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό τώρα, έτσι όπως έχουμε φτάσει.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας. Είναι και η νοοτροπία που κουβαλάει αυτή η κυβέρνηση, ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Δεν είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης, προς Θεού, αλλά πρέπει να είναι κάτι που θα λειτουργεί υπέρ του πολίτη και όχι υπέρ των λίγων πολυεθνικών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που υπηρετεί πιστά τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω, και μόνο η πορεία που έχει είναι ολοφάνερο, ότι το πρώτο της μέλημα είναι αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι θέλει να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Τον πολίτη τον έχει ξεχασμένο. Και αυτό επίσης φαίνεται με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Πάρτε τους κτηνοτρόφους, το πιο πρόσφατο, που τους έχει εγκαταλείψει, ούτε ζωικό κεφάλαιο έχουν, ούτε παραγωγή έχουν, μα ούτε επιδοτήσεις έχουν. Αποζημιώσεις, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε κατελημένοι από την πολιτεία. Δεν τους νοιάζει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να εξυπηρετήσουν τις 5-6 πολυεθνικές για να έχουν αυτή το μεγάλο κέρδος. Και η ανακύκλωση γύρω από αυτό είναι πάλι, κύριε Καρβουνιάρη, που συζητήσαμε νωρίτερα.
0: Για το μεγαλύτερο κέρδος, λέτε.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Μια
1: πίσω από την ανακύκλωση δεν είναι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι πολυεθνικές. Αυτούς εξυπηρετούν. Αλλά θα τα πούμε στο πρόσφατο μέλλον αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και άλλα να βγουν.
0: Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και μεγάλη αγωνία για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Μας επισημαίνουν πολλοί φίλοι ακροατές ότι πολλά καταστήματα λόγω καλοκαιριού, Αυγούστου κλπ. Και δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε, έκλεισαν, σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους. Πολλά από αυτά ίσως και να μην ανοίξουν το Σεπτέμβρη, μας λένε.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που το είχαμε ήδη συζητήσει.
0: Ναι, επειδή το είχαμε πει, αυτό σας ρωτάω.
1: Πριν μερικούς μήνες, σωστά. Αυτό φοβάμαι και εγώ, ότι κάποια καταστήματα που κλείσαν λόγω διακοπών θα είναι μόνιμες οι διακοπές. Δεν θα τα καταφέρουν να ξανανοίξουν. Και είναι λυπηρό αυτό, γιατί το βλέπουμε. Το εμπόριο αυτή τη στιγμή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα. Μόνο στα Καλάβετα, να σας πω ένα παράδειγμα, και ξέρετε, δεν φταίει μόνο ο Δοντωτός που δεν πάει στα Καλάβετα. Αλλά γενικότερα, για να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Σίγουρα έχει επιβαρύνει ο Δοντωτός, αλλά η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που στα Καλάβετα η πτώση τζίρου είναι 80%. Να πούμε ότι ένα 20% οφείλεται στον Δοντωτό. Τα υπόλοιπα είναι η εθνική οικονομία και το σχέδιο που ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα. Λοιπόν, κύριε Παλούμπη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Πτώση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης, τριμελής αντιπροσωπή εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρησμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία 2 διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, καταγέγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη Δημοτική Ενότητα Ελιού Πρόνων.
0: Καιρός.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι θέλει να ξορκίσει εκτός από όλα τα άλλα και την υπόθεση της Κάσου που σκιάζει εν πολλής και τη δική του προεδρία στην κυβέρνηση και ρίχνει υπογραφές με την Meridiam, δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία γαλλική για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δεν ξέρω κατά πόσον όλο αυτό το project θα λειτουργήσει. Πάντως πρόκειται για μια από τις 8 ενεργειακές λεωφόρους, ενεργειακούς δρόμους της Κομισιόν. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολύ μεγάλα, διότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος θα κάνει τις συνεννοήσεις με την Τουρκία που θα απαιτεί διάφορα πράγματα, ειδικά τώρα που θα ανοίξει με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, και βεβαίως θα αρχίσει να απαιτεί το Μισό Αιγαίο, δηλαδή να μπαίνει κανονικά στα σχέδιά της στη χώρα. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτά που τάζει τώρα η κυβέρνηση στους πυρόπληκτους, τους ανθρώπους τους οποίους κατέστρεψε στην κυριολεξία η ανοργανωσιά και ο μη προγραμματισμός αυτής της κυβέρνησης, που είχε τα λεφτά αλλά δεν τα ρίξε εκεί που έπρεπε. Ο συνήθως τα ρίχνει στο γουβά και την πληρώνουν στο τέλος οι άνθρωποι, οι απλοί πολίτες, αν θέλετε, οι οποίοι έχουν δώσει το αίμα τους για να φτιάξουν ένα σπίτι στην εξοχή ή να μείνουν στην εξοχή. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, όλοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε όσα τάζει η κυβέρνηση σήμερα από τα κανάλια, και φυσικά ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από την περίοδο της Βαρυμπόπης, που κάει και ολόκληρη και αυτή, δεν έχουν πληρωθεί. Και σήμερα έχουν βγει και το λένε. Ομά, το λένε ψυχρά. Είμαστε απλήρωτοι. Αφήστε όλα τα άλλα περί Αττικής Οδού, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που κακώς γίναν όλα αυτά διότι χιόνισε τη νύχτα. Καταλάβατε, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και κατά τα άλλα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη στη Βουλή, χωρίς βεβαίως να ξέρουμε αν προϋπάρχει η απλή νοημοσύνη. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο με τον οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα, από πολιτική μέχρι πυρηνικά, μέχρι πυρηνικούς σταθμούς, και αυτός δεν είναι άλλος από τον φίλο αναλυτή, δημοσιογράφο και εκδότη, τον Γιώργο Λακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Λακόπουλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έχουμε ξυπνήσει ωρεξάτη σήμερα, όπως ακούς, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά, δεν ξέρω, εσύ τι θα βάζες πρώτο σήμερα?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που έκανε εντύπωση από τη χθεσινή επικαιρότητα,
0: ναι,
1: στην ειδησιογραφία, είναι η διατύπωση του κ. Μητσοτάκη ότι ένα δάσος δεν καίγεται για πάντα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι...
1: μπορούμε να αφήσουμε τις ελπίδες μας στη φύση και στο Θεό, και τα καμένα κάποια στιγμή θα...
0: Ναι, θα ανθίσουν, θα πρασινίσουν.
1: Ίσως είναι μια άμεση αυτοκριτική ότι από τις κυβερνητικές ενέργειες δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, και αυτό το βλέπουμε από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη στην Εύβοια, στον Εύρο και στην Αττική.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση κάθε φορά που αποτυγχάνει και να προλάβει και να αναχαιτήσει,
0: ναι,
1: και να καταστήλει, τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού, και όταν λέω στο μέτρο του δυνατού, δεν είναι δυνατόν να καίγεσαι ενώ έχεις αγοράσει ελικόπτερα, επειδή τα ελικόπτερα είναι καθυλωμένα στο έδαφο, γιατί δεν έχει καύση.
0: Όχι, δεν είχε το σωστό αέρα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, δεν είχε το σωστό αέρα.
1: Αυτό λοιπόν με εντυπωσίασε, ότι η μόνη ελπίδα που έχουμε είναι ότι η φύση θα αναζωογονήσει ξανά αυτές τις περιοχές.
0: Η φύση θα τα φτιάξει πριν προλάβουμε βέβαια να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ναι.
1: Τα φυσικά φαινόμενα είναι φυσικά φαινόμενα και αλλού γίνονται πυρκαγιές, και στην Αβαθμό δεν είναι πάντα.
0: Ναι, αλλά γίνεται κάθε χρόνο εδώ, Γιώργο, και αυτό είναι πρόβλημα. Έχουν καεί 45% από τα δάση της Αττικής, γύρω-γύρω.
1: Αυτό έχει.
0: Ο νομός αυτός τελείωσε.
1: σε κάθε περίπτωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν όμως φαινόμενα τα οποία δεν είναι φυσικά, είναι φαινόμενα τα οποία προκαλεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η ίδια η κυβέρνησή του, και αυτά είναι μάλλον περισσότερο επικίνδυνα, τουλάχιστον σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, πούμε, αυτή η ρητορική αντιμεταναστευτική,
0: ναι,
1: την οποία, αναβαθμίζει διαρκώς ο Υπουργός Μετανάστευσης.
0: Ο κύριος Πλεύρης.
1: Ο κύριος Πλεύρης. Πέρυσι σκητάλει ο Πρωθυπουργός που μεταφέρει και στο ευρωπαϊκό πεδίο.
0: Ναι. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, Γιώργο, γιατί δεν
1: με την προσδοκία ότι θα γίνει ηγέτης, ναι, της Ευρώπης, αυτό, θα γίνει ο νέος Ορπάν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το προκαλεί η συνήθιση, το προκαλεί ο ίδιος, το προκαλεί η πολιτική του και το προκαλεί η ανάγκη του,
0: ναι,
1: να έρθει όσο πιο κοντά και να φέρει όσο πιο κοντά γίνεται διάφορα ακροδεξιά ακροατήρια.
0: Ναι, εν τω μεταξύ αποκρύπτει, συγγνώμη, αποκρύπτει ότι έδωσε άσυλο το τελευταίο διάστημα ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Μητσοτάκης και όλο το επιτελείο. Έδωσαν άσυλο σε 150.000 μουσουλμάνους εδώ. Δεν μας λέει που θα τους πάει όλους αυτούς.
1: Το οποίο δεν πρέπει να αξιολογηθεί από τα συμφραζόμενα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή αυτές είναι παλιές αιτήσεις τις οποίες δεν μπορούσε να μείνει.
0: Δεν μπορούσε να μείνει ικανοποίηση. Εντάξει, να το καταλάβω. 150.000
1: και 40.000 στη διάρκεια.
0: Εντάξει, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν είναι πολλές.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν λαύροι εναντίον των μεταναστών, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι ο κύριος Πλεύρης, λέει ότι δεν χρειάζεται να κοιμάσαι, αλλά ότι υπάρχει μια ανατριχιαστική διατύπωση, η οποία καταλαβαίνω γιατί δεν έχει
0: αναδειχθεί
1: ακόμη, ότι όταν έρχονται τους μαζεύεις και τους στέλνεις πίσω.
0: Ναι, ναι, τους μαζεύεις με το φτιάρι. Όπως μαζεύουμε τα σκουπίδια από τη γωνία.
1: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, έχουν αξιοπρέπεια, έχουν οικογένειες. Ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Ναζί δεν μαζεύαν. Δεν λέγανε μαζεύουμε τους Εβραίους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι χρησιμοποιείται μια ρητορική επιτευμένη, καθοδευμένη,
0: ναι,
1: η οποία έχει σκοπό να καλλιεργήσει το μίσος, τη μισαοδεξία, την εχθρότητα,
0: ναι, ναι,
1: απέναντι σε ανθρώπους, έτσι. Ένα μετανάστη μπορεί να τον απελάσει, μπορεί να τον δεχτεί, μπορεί να τον φυλακίσει, αλλά μπορεί να τον μαζεύει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένας παροξισμός σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί απευθύνεται στα κατώτερα αισθήματα της κοινωνίας,
0: στις
1: κατώτερες διαθέσεις των ανθρώπων, και φτιάχνει κοινωνικές γλώσσες οι οποίες δεν απαντάνε.
0: Ναι, δεν σε ακούμε όμως, Γιώργο. Έλα πιο κοντά.
1: Δεν είναι καλό πράγμα να λες για άλλους ανθρώπους ότι θα τους μαζέψεις ή ότι πας εδώ είναι κατώτερα όντα.
0: Ναι, βέβαια. Μα έτσι πιστεύουν. Δεν είναι και δεν το έχουν κρύψει παλιότερα.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό.
0: Αυτά πολλά θα βρούμε μπροστά μας. Το θέμα είναι τώρα ότι εδώ έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό, αγαπητέ μου Γιώργο Λακόπουλε, το οποίο δεν μας προσδίδει, αν θέλεις, πώς να το πω. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη πια. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε τίποτα, ναι, και σε κανέναν.
1: Σε τίποτα και σε κανέναν, ακριβώς.
0: Και πού πάμε τώρα, δεν δηλαδή. Είναι,
1: το θέμα δεν είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο η κυβέρνηση όλο και επιβαρύνει τη θέση της ή πασπετώσει όλο και,
0: ναι,
1: διολυσταίνει σε αυτό.
0: Κάνει λάθη, ξέρω εγώ, συνέχεια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε, ναι, ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν περιέχει την εξέλιξή του, δεν περιέχει την λύτρωση, δεν περιέχει την εναλλακτική λύση.
0: Ναι.
1: Η αντιπολίτευση, αντί να συσπυρώνεται απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: διαιρείται καθημερινά και όλο και περισσότερο.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι ορατό και από το. Εγώ παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και το κόμμα Καριστιανού, πρέπει να σου πω. Το οποίο.
1: Το κόμμα Καριστιανού, με συγχωρείτε, διακόπτω, το έχουμε πει από καιρό.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει κόμμα.
0: Δεν υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει.
1: Για ποιο κόμμα μιλάμε.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, για σέχτα θα μιλήσουμε σε λίγο καιρό.
1: Έχει, αλλά είναι μια παρέα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό το σχηματισμό, αν θέλεις να το πω πιο όρθα, αυτό το πολιτικό σχηματισμό τον ήθελε μεγάλο ποσοστό του κόσμου για να εκτονώσει αυτή ακριβώς την αίσθηση που είχε της ανασφάλειας, του αδικαίωτου, αν θέλεις, και όλη αυτή η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη πριν από λίγο καιρό. Τώρα λοιπόν.
1: Θεωρώ ότι ήταν.
0: Έτσι ήταν, έτσι ήταν και μετρημένο και τα λοιπά και κατέβαινε στους δρόμους.
1: Ήταν συναισθηματική η προσέγγιση του κόσμου σε αυτό το φαινόμενο, στο φαινόμενο Καρεσκιανού ή εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, με συνέστημα δεν κάνεις πολιτική όμως. Αυτό
1: πιστεύω
0: είναι.
1: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι σε ότι μπορεί η κυρία Καρεσκιανή να ηγηθεί ενός πολιτικού κινήματος και να επιβάλλει πολιτικές αλλαγές στη χώρα.
0: Ναι, δηλαδή, αυτοί που την επέλεξαν όμως, φαίνεται ότι πλέον η κυρία Καρεσκιανού δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της ηγεσίας. Διότι εδώ αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι στο τέλος η κυρία Καρεσκιανού να μην είναι τελικά ο ηγέτης του κινήματος αυτού. Να είναι άλλη.
1: Δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο της ηγεσίας ούτε καν στο σύλλογο των συγγενών, ο οποίος την απέβαλε.
0: Ναι, βεβαίως. Και αυτό, από εκεί ξεκίνησε η κατηφόρα, εγώ θεωρώ.
1: Λοιπόν, να σα νομίζω πως είναι χάσιμο χρόνο αυτή η συζήτηση. Δηλαδή δεν θα υπάρξει εκλογές κόμμα Καρεσκιανού κατά τη γνώμη.
0: Λες, θα πέσει. Θα υπάρξει όμως κόμμα Σαμαρά.
1: Κόμμα Σαμαρά θα υπάρξει, αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι, και εκεί απάνω. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει αποκλειστικά σε αυτό το δεξιό ακροατήριο, γι' αυτό, επειδή φοβάται την έλευση Σαμαρά, έχω την αίσθηση. Ναι.
1: Υπάρχει ακριβή εφία, μου επιτρέπεις. Το κόμμα Σαμαρά από μόνο του, ο ίδιος ο κ. Σαμαράς από μόνο του, δεν νομίζω ότι συνιστά ιδιαίτερη απειλή για τον κ. Μητσοτάκη.
0: Όχι. Συμφωνώ.
1: Υπάρχει παράμετρος Καραμανλή. Εάν ο Καραμανλής συστηματικά υποστηρίξει το κόμμα Σαμαρά, τότε
0: έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Ναι,
1: ο στόχος του 25% δεν θα είναι εφικτός.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Μα και τώρα δεν είναι εφικτός. Και τώρα που μιλάμε, δεν νομίζω ότι είναι εφικτός το 25%. Δηλαδή να αρχίσει να παίρνει μπόνους, για να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι αυτή είναι η επιδίωξή του. Ναι. Και κάνει ό,τι μπορεί για να προσεγγίσει, έχει τα εργαλεία στη διάθεσή του, έχει λεφτά, έχει μηδιακή υποστήριξη, έχει το κράτος, έχει ένα κόμμα, η Ανδρατία είναι υπαρκτό κόμμα, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως, και με βαρύδια και με γερά
1: υπαρκτά κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία
0: και με 500 εκατομμύρια χρέη τώρα, μη συζητάμε και άλλα 60 και τα λοιπά. Όχι, έχει σημασία.
1: Χρέη όμως τα οποία ουδείς της Αγγελέας Θερινά, ουδείς τραπεζίτη στα διεθνική. Κανένα σύστημα δεν υπάρχει που να λέει ότι παιδιά δεν γίνεται δυνατόν να υπάρχει στο δημόσιο χώρο διεκδικητής διακυβέρνησης κάποιος ή κάποιοι να φτιάξουν τα οικονομικά μας.
0: Εντάξει, το κόμμα του Τσίπρα βγήκε στα ίσα και τους το είπε πάλι και είδες τι έγινε με τον Ανδρουλάκη, ας πούμε, με το Πασόκ. Δηλαδή,
1: το κόμμα του Τσίπρα... Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ σε συζητήσεις οι οποίες δεν είναι ακόμη όλοι. Αλλά είναι το ίδιο εκτεθειμένο απέναντι στα οικονομικά του.
0: Κοίταξε, δεν είναι εκτεθειμένο, για όνομα του Θεού. Δύο μήνες κόμμα είναι. Έχει κόσμο ο οποίος συνεισφέρει. Είχε και κάποια λεφτά φροντίσει ο Τσίπρας, ίσως έχει κάποιους δωρητές οι οποίοι είναι, ας πούμε, υψηλόβαθμοι οικονομικά, να το πούμε
1: όμως,
0: έτσι.
1: Ούτε αυτό είναι ένας κομματικός οργανισμός με διαφανείς λειτουργίες και με δομή η οποία επιτρέπει να αξιολογήσεις και τα οικονομικά του.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να τα αξιολογήσεις, θα τα καταθέσουν όλα. Αυτοί είναι έτοιμοι να τα καταθέσουν.
1: Είναι προς το συμφέρον τη πολιτική.
0: Ναι.
1: Τα κόμματα να είναι σε θέση να υποστηρίξουν και την οικονομική τους δραστηριότητα, να έχουν διαφάνεια οικονομική,
0: ναι.
1: να ξέρουν ποιο.
0: Προχωράει όμως αυτό. Προχωράει αυτό το κόμμα, Γιώργο Λακόπουλε. Νομίζω ότι προχωράει. Δηλαδή κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω, ας πούμε, διάφορες κινήσεις οι οποίες βεβαίως χρησιμοποιούν πολύ το διαδίκτυο, γιατί δεν έχουν λεφτά προφανώς να ξοδεύουν σε διαφημίσεις. Ναι.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς μπορεί να.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς χώρο μπορεί να απευθύνεται αυτό το κόμμα και τι ακριβώς μπορεί να συμπληρώσει. Το συμπέρασμα μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μόνο ένα πλεονέκτημα, η χαρισματική ηγεσία. Από και κάτω και οι απόψεις του και η θέση του και η στελεχωσή του είναι.
0: Δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή. Γιατί το λες αυτό, δεν είναι κακή.
1: Γιατί δεν βλέπω ούτε πολιτικά στελέχη τα οποία να μπορούν να σταθούν στο δημόσιο χώρο με επάρκεια.
0: Και ποιος έχει Νέα Δημοκρατία που παπαγαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, που αν δεν είχαν τη βούλτεψη θα κεγόντουσαν όλοι από το πρώτο τρίλεπτο.
1: Δεν ξέρω. Και βλέπω ότι αυτό το κόμμα πρέπει να βρει να απευθυνθεί ή απευθύνεται ή επαστασιακός είναι ο φυσικός χώρος σε ό,τι υπάρχει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό, βεβαίως.
1: Σε αυτό το χώρο έχει και άλλους ανταγωνιστές, άλλους πέντε τουλάχιστον, μεταξύ των οποίων και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορώ
0: ναι.
1: να εκτιμήσω τι θα γίνει ακριβώς. Πάντως δεν διαμορφώνει προϋποθέσεις σε την ναι. σας δύναμη. Δεν, ναι. μπορεί, δεν είναι πληροφόρο. Δεν υπάρχει κανένα κίνημα ορατό το οποίο να τροφοδοτεί αυτό το χώρο.
0: Ναι, ωστόσο έχει
1: αυτό
0: αποδοχή.
1: Που ο Νίκος Χοντζιάς ονομάζει χώρος Τσίπρα.
0: Εντάξει, ο Νίκος Χοντζιάς έχει το δικό του σκεπτικό και το ξέρεις και το ξέρω καλά. Αλλά
1: ο Τσίπρας από μόνος του είναι σε θέση να επηρεάσει ένα σημαντικό ποσοστό της κοινωνίας.
0: Εντάξει, μπορεί να το επηρεάσει, ναι. Μα γιατί και ο Μητσοτάκης, δηλαδή, όταν βγήκε στην Πρωθυπουργία, όταν βγήκε πρόεδρος του κόμματος, πώς έπαιξε. Πώς έπαιξε, δεν έπαιξε ως εγώ είμαι αυτός ο οποίος και τα λοιπά. Εγώ είμαι ο δός και η αλήθεια. Έτσι δεν έπαιξε.
1: Και όταν δρομολογήθηκε για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια για την Πρωθυπουργία, είχε εργαλεία τα οποία ήταν πάρα πολύ αποδοτικά. Είχε πολλά λεφτά.
0: Σωστό.
1: Είχε απίστευτη μηδιακή στήριξη.
0: Ναι, ναι, που δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα για κανέναν. Ναι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Και ο Τσιμάκης έχει με το μέρος του ένα στοιχείο το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ότι στη βάση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει σε μεγάλο βαθμό παραταξιακή συνείδηση.
0: Υπάρχει βλέπεις, ακόμα λες, υπάρχει
1: βέβαια,
0: ακόμα.
1: Και ναι. βλέπεις διάφορους ανθρώπους του συντηρητικού χώρου, οι οποίοι σου λένε παραταξιακή συνείδηση.
0: Υπάρχει βλέπεις, ακόμα λες, υπάρχει
1: βέβαια,
0: ακόμα.
1: Και ναι. βλέπεις διάφορους ανθρώπους του συντηρητικού χώρου,

0: αλλά αυτό πλέον.
1: Από τους αριθμούς που λέμε τόσα δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Τόσες.
0: Αυτοί χαίρονται.
1: Τέτοια κατανομή του σε λίγους του προγράμματος του άκαμψης των
0: ευρωπαϊκών. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πίσω από αυτό όμως υπάρχουν αποδέκτες.
0: Βεβαίως, κάποιοι τα πήρανε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις, συστήματα, ομάδες που τα πήραν αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά, αυτοί οι ομάδες είναι εκλογικά ενεργές. Θα είναι εκλογικά παρούσες υπερπολίτες.
0: Θα είναι στο επόμενο διάστημα παρούσες.
1: Φυσικά θα είναι.
0: Θα είναι.
1: Ξέρεις, εγώ επειδή είμαι μεγάλος πια και έχω δει πολλά, θυμάμαι ότι την εποχή του Πασόκ, της παντοκρατορίας του Πασόκ, της παντοδυναμίας, λεφτά παίρνανε κι άλλοι. Άμα είχες φίλο έναν υπουργό, άμα είχες έναν γραφείο.
0: Κάτι έπαιρνες.
1: Πολλά παίρνανε. Ναι. Τώρα δεν παίρνει κανείς. Τώρα τα λεφτά πάνε στοχευμένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στους δικούς μας, σε εμάς, σε ανθρώπους που είναι χρήσιμοι πολιτικά, εκλογικά, που μπορούν να ενισχύσουν τον τοπικό βουλευτή μας να ξαναεκλεγεί.
0: Μπορούν
1: να ενισχύσουν μια ομάδα, να επηρεάσουν μια ομάδα πολιτών να είναι με το μέρος μας ή ένα κλάδο. Δεν είναι.
0: Είναι πολύ οργανωμένη δουλειά και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον να αποκαθιλωθεί όλο αυτό το καθεστώς εύκολα.
1: Στόχος του 30%.
0: Με αντισυστημικά κόμματα δεν μπορείς να λειτουργήσεις αποτρεπτικά από το καθεστώς Μητσοτάκη.
1: Είναι ρεαλιστικός ο στόχος για το 25% για την κυρία Μητσοτάκη. Αντίθετα, δεν είναι ο ρεαλιστικός ο στόχος του Αντουλάκη και του Τσίπρα για πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Εκτός, δεν ξέρω, μπορεί να συμβούν κοσμογονικές αλλαγές και να συμβούν.
0: Εκτός αν τρελαθεί όλος ο κόσμος και πάει και ψηφίσει, ας πούμε, η Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, ας πούμε, και τον κατεβάσει στο 12.
1: Ο κόσμος έχει ήδη τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό η εκτίμησή μου ότι τρελό θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα μοιάζει πάρα πολύ με το αποτέλεσμα του Μαΐου του 12.
0: Τι λες.
1: Αποδιάρθρωση.
0: Αυτό είναι.
1: Όλοι κάτω.
0: Είναι επικίνδυνο. Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο εάν συμβεί. Τότε ήτανε, αλλά τώρα πρέπει να είναι ακόμα πιο πολύ επικίνδυνο τότε, λόγω και των γεωπολιτικών, ας πούμε, δεδομένων που έχουμε.
1: Μια δυνατότητα η οποία προέκυπτε από την αντικατάσταση του δεύτερου κόμματος, του Πασόκ, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ότι εν πάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε με δυνατότητες, με δυναμική,
0: ναι,
1: πλειοψηφική. Ένα κόμμα του 3-4-5% ξαφνικά βρέθηκε στο
0: 32,
1: στο 27.
0: Στο 27.
1: Όχι, για το 2012.
0: Α, ναι. Σωστά, στο 27, ναι.
1: Αυτή η δυνατότητα δεν τη βλέπω τώρα να υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Νομίζω δηλαδή ότι αν θεωρήσουμε ως κυβερνώντα κόμματα,
0: ναι,
1: η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι την.
0: Όχι το ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ. Την ΕΛΑΣ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πια.
1: Την ΕΛΑΣ, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ απέχουν από το να μπορούν να υπερασπιστούν αυτή την.
0: Εγώ κοιτάζω και κάνω προσθέσεις καμιά φορά με τις δημοσκοπήσεις και λέω να δω. Μπορούν να βγάλουν πέρα οι δυο τους, ας πούμε, κάτι. Ή να τραβήξουν και ένα κομμάτι, ας πούμε, από τους συντηρητικούς, να το τραβήξουν προς τα δω. Μα
1: εάν
0: δεν είδες.
1: Εάν υπήρχε μια συμπόρευση η οποία θα κατέληγε σε εκλογική συνεργασία, δεν θέλω να πω ότι σε μια πολιτική και ιδεολογική ενοποίηση να φτιάξει ένα κεντρικό.
0: Όχι,
1: ένα,
0: όχι.
1: Όπως παρολίγον να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, Γιώργο.
1: Αυτό λοιπόν θα συγκροτούσε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στο Μητσοτάκη και πολλοί άνθρωποι θα το.
0: Θα το ασπαζόντουσαν και πιστεύω θα το προτιμούσαν στις κάλπες ως μια πραγματική εναλλακτική.
1: Όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν το πρόκληση να αντικαταστήσουν μια κυβέρνηση, να φύγει μια κυβέρνηση,
0: ναι,
1: το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι και ποιοι θα έρθουν.
0: Ακριβώς.
1: Θα έρθουν, πρέπει να είναι ορατοί, με όνομα και διεύθυνση, να μπορούν να υποστηρίξουν στο δημόσιο χώρο την παρουσία τους και την προοπτική τους και την ελπίδα την οποία.
0: Ναι, την κυρίως, οποία φέρονται να πουλάνε στον κόσμο, να το πω
1: κυρίως,
0: έτσι. Ναι, βέβαια.
1: Και εδώ είναι το σημαντικό και θα ήταν η απαντησή μου σε αυτό που είπε προηγουμένω για την επάρκεια των πολιτικών.
0: Ναι.
1: Και κυρίως να μπορούν να το υπερασπιστούν απέναντι στους άλλους. Γιατί η πολιτική είναι μια συγκρουσιακή κατάσταση. Είναι μια ανταγωνιστική υπόθεση.
0: Απολύτως.
1: Δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Πρέπει αυτό το δίκιο να είσαι σε θέση

0: να το υπερασπιστείς απέναντι στην γνώμη, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έχοντας τον αντίπαλό σου απέναντι.
1: Την ώρα εκείνη. Την ώρα εκείνη. Δεν έχεις περιθώρια.
0: Δεν ξέρω πόλους μπορεί να τα βγάλουν πέρα με τον Γεωργιάδη ή με τη βούλτευση που είπες πριν.
1: Ναι, μα το είπα σχηματικά έτσι. Λόγο, υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Όσο εκχυδαϊσμένο πολιτικό λόγο και αν έχουν, όσο και αν έχουν όρια,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: δημόσια παρουσία τους,
1: ναι,
0: βρίσκουν επαφές με τμήματα της κοινωνίας τα οποία μπορεί να τα θεωρήσεις έτσι ακόμη και λούμπεν.
1: Ναι,
0: είναι ψηφοφόροι, ναι, όμως, έτσι, όλοι.
1: Ναι, θα πάνε να ψηφίσουν αυτοί και να σου πω κάτι, και με μια οικονομική στήριξη της ημέρας εκείνης.
0: Άρα, λοιπόν,
1: γιατί αυτή η δουλειά γίνεται, ας πούμε, και το ξέρουμε και το ξέρεις και το ξέρω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Η μόνη απάντηση στο Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: είναι η συσπήρωση των δυνάμεων,
1: ναι,
0: και η παρουσίαση, η εμφάνιση μιας νέας κυβερνώσας ομάδας.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι, και θα δούμε τώρα πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πάει να γίνει. Βέβαια, ο καθένας τώρα ακίζεται, ξέρεις τώρα, υπάρχει ένας ακισμός. Τέλος πάντων, μεταξύ Ελλάς και Πασόκ υπάρχει.
0: Εγώ δεν διστάζω να πω,
1: ναι,
0: ότι στην...
1: Ίσως να είναι και προεκλογικός αυτός ο ακισμός, είναι απαραίτητος.
0: Ναι. Ότι στο να φαίνεται ότι έχει προβάδισμα η Ελλάδα, εμπλέκεται και το σύστημα Μητσοτάκη. Δηλαδή,
1: καλά, αυτό κοίταξε. Δεν νομίζω για να τιμωρήσει το Πασόκ. Μα στο Πασόκ είχε περισσότερες ελπίδες ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί θεωρεί με την παρουσία Τσίπρα και με την παρουσία της Ελλάδας
1: ότι ενδυναμώνεται. Ναι, ότι
0: θεωρεί καλύτερα την Ελλάδα και πλέον είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ τελικάτο.
1: Ναι, αλλά πάει πολύ αργά τις εκλογές για να αποδώσει αυτό ο καρπούς.
0: Το Πασόκ έχει ένα πρόβλημα. Έχει πολύ αδύναμη ηγεσία, να μην πω προβληματική.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Το Πασόκ ως πολιτικός χώρος έχει ρίζες, έχει βάθος, έχει μια δυνατότητα να υπάρχει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει αφορμή, μπορεί να γίνει αφετηρία.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε.
1: Τώρα καιρός έρχεται, βέβαια ακόμα είμαστε στον Αύγουστο, τις πρώτες μέρες. Να είσαι καλά, Γιώργο Λακόπουλε, ευχαριστώ.
0: Η δεξιά ποτέ δεν νικήθηκε,
1: ναι,
0: αν δεν είχε απέναντί της τη συσπηρωμένη τη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Τη Δημοκρατική Παράταξη, αυτό είναι το Α και το Ω και το λέμε κάθε μέρα και από εδώ και τα λοιπά, για να το καταλάβει ο κόσμος μια και καλή. Μην έχει ελπίδες φρούδες και μην μασάει. Χορτά τα οποία του προσφέρουν καθημερινώς. Να σε καλά, Γιώργο μου, ευχαριστούμε.
0: Καλή
1: πάρα
0: μέρα,
1: πολύ.
0: Σου, πολύ.
1: Και καλό καλοκαίρι σου εύχομαι και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη πια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν τώρα για διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και για τη φωνή του πολίτη, όπου βεβαίως θα ξεκινήσει σε λίγο, σε ελάχιστο χρόνο. Είστε στο ραδιογάμμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Σας περιμένουμε, 2610-390.000 είναι τα τηλέφωνά μας. I've been
2: lost. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανά. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
2: Αχαΐα.
4: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
4: Και www.radiogamma.gr. Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
1: 2610-390.000 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για τη φωνή του πολίτη. Φωνή του πολίτη, καλημέρα σας, σας ακούμε.
0: Καλημέρα κύριε Έφη.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας πήρα για δεύτερη τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Επειδή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Πέστε μου.
0: Τα διαρκεία της Παναχαϊκής που λέγαμε, θυμάστε?
1: Ναι, ναι.
0: Είχαν,
1: ναι,
0: πιλότιμο και ήταν φιλόδοξοι να διαφημιστεί η πόλη του στην Πατρινή.
1: Ναι.
0: Και αχαιρεί γενικότερα.
1: Ναι.
0: Για τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Έμαθα ότι το φθηνότερο θα έχει 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα είναι για όλο το πρωτάθλημα και όλα.
1: Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, έτσι.
0: Όχι,
1: όλο...
0: για τα, και όλα τα παιχνίδια.
1: Και όλα τα παιχνίδια, εννοώντας, αυτό εννοώ δηλαδή.
0: Κύπελο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αν έχουν φιλότιμο, ας ενισχύσουν την ομάδα μας.
1: Πού μπορεί κανείς, πού μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί, αγαπητέ μου, αυτά?
0: Μέσα από την ομάδα.
1: Ναι, πάει, δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο ταμείο, μπορεί κάποιος να προσέλθει κάπου, να πάει?
0: Ναι, βεβαίως. Όλοι μπορούν να το βρουν αυτό μέσα από το τηλέφωνο τους.
1: Ωραία, ωραία. Α, εντάξει, εντάξει, ωραία. Γίνεται
0: μέσα από το τηλέφωνο τους, έτσι.
1: 100 ευρώ μου λέτε είναι το λιγότερο, δηλαδή είναι το, ναι, το πιο φθηνό.
0: Έμαθα.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: οι πρώτες, τα πρώτα αυτά μάλλον είναι ακριβότερα, έμαθα, αλλά δεν πειράζει.
0: Και τώρα επεξεργάζονται και για τα αμαία.
1: Αυτό θα είναι ωραίο. Δηλαδή να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ένα διαρκές εισιτήριο, να μπορούν ένα διαρκείας, να μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν όποτε θέλουν ως φιλάθλοι. Σωστό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το είπατε. Επίσης, γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Ναι, έφυγε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και χρόνια πολλά στο Σωτήριο και Σωτηρίες.
0: Χρόνια πολλά σήμερα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ναι, ξέχασα σωτήριες. Εγώ να το πω, ναι, αλλά ναι, το λέτε εσείς, δεν πειράζει. Λοιπόν, να είμαστε
1: πολλά,
0: όλοι καλά.
1: Χρόνια πολλά, γιορτάζουν, να έχουν υγεία οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και οι Σωτήριδες και οι Σωτηρούλες.
1: Ναι, και οι Σωτηρίες.
0: Και όσο... να το πούμε και αυτό.
1: Όσο για την Παναχαϊκή, από ό,τι ακούω, κάνει και πολλές μεταγραφές. Κάποιος Τούρκος την άλλαξε να λάβει και χαλάει χρήμα. Πιστεύω να ανεβούμε στη Β' Εθνική.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αν φτάσαμε σε σημείο να την αγοράζει Τούρκος για να ανέβει η Παναχαϊκή.
1: Ζήτω
0: που καήκαμε, αν που λέμε. Έχουμε καεί που έχουμε καεί, ναι.
1: Πέρσι πήγε να πέσει και στο τοπικό. Σε λίγο θα πέσει.
0: Εντάξει, θέλει στήριξη η ομάδα.
1: Να παίζει με τα ροήτικα.
0: Τώρα βγήκε ο κύριος και μου είπε ότι βγήκανε τα διαρκείας 100 ευρώ το φθηνότερο. Δηλαδή μπορεί κάποιος με 100 ευρώ να δει όλους τους αγώνες. Και αυτό
1: ναι,
0: είναι καλό, είναι θετικό. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια καλή τιμή.
1: Καλή τιμή. Αν και εγώ δεν παρακολουθώ τώρα, μάλλον θα πάρω ένα διαρκέ, θα ανησύσω για την ομάδα την τοπική. Εντάξει,
0: εγώ πιστεύω ότι αρκετός κόσμος θα το κάνει και το ελπίζω δηλαδή να μπορέσει.
1: Φανατικός είναι και ο αδερφός μου με την κόρη του, είναι πολύ φανατικός.
0: Ωραία. γιατί μπορούν να παρακολουθήσουν και όλα τα παιχνίδια. Αυτό μου είπε.
1: Δεν ξέρω,
0: πέρσι
1: τα είχαν και στα άλλα αθλήματα.
0: Και αυτό
1: βόλεϊ,
0: για όλα τα αθλήματα
1: δεν
0: νομίζω
1: ξέρω,
0: είναι.
1: Θα ισχύει.
0: Αν τηλεφωνήσετε, θα ισχύει, βεβαίως.
1: Όσο να ευχαριστήσω και χθες το Νεοκλή, το τέτοιο που το Φορτηγατζή, που μου είπε τις ευχές για περαστικά μου. Εντάξει, να το πω.
0: Ναι, βεβαίως. Είχε προηγηθεί, αγαπητέ μου.
1: Αυτό ατύχημα που είχα την παρασύνη,
0: ναι,
1: μετά το διακοπτό που έχουν αφήσει οι δολοφόνοι εκεί του ΟΣΕ, έχουν αφήσει εκείνη τη ράγα και προεξέχει 20 πόντες.
0: Ναι, μας το είχατε πει αυτό. Ναι. Όχι, ο κύριος που βγαίνει πάντα από το φορτηγό του, ναι. Μας έδωσε τα περαστικά του και το ακούσατε, ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολύ παλιός ακροατής.
0: Με πολύ ευγένεια και τα λοιπά και συμπαράσταση.
1: Είχε περάσει και μια φορά από το μαγαζί μου, είχαμε γνωριστεί πολύ καλό.
0: Αυτό ακόμα καλύτερα.
1: Αγωνιστής μεγάλος, αγωνίζεται με το φορτηγό του να ζει στην οικογένειά του και είχε πει ένα σωστό την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πατέρας του που μικρός πήγε στη Μόμα, λέει, και έμαθε να ζει φορτηγό και πήρε ένα φορτηγάκι.
0: Δεν είναι ο μόνος.
1: Και ζούσε ολόκληρη την οικογένεια.
0: Αξιοπρεπώς. Αξιοπρεπώς.
1: Όπως και ο πατέρας μου. Ο άνθρωπος μου ζούσε 6 άτομα. Είμαστε 4 αδέρφια και η μητέρα μου και η γιαγιά μου. Και ζούσε μόνος του. Δούλευε και ζούσε. Θυμάμαι, μας πήγαινε μια φορά τη βδομάδα στο Κουρτέσι, το ψητοπολείο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Ήμουνα μικρούλα. Ήμουνα πολύ μικρούλα, βεβαίως.
1: Και είχε ωραία σουβλάκια, θυμάμαι, και πατάτα τη γανιτή.
0: Καταπληκτικά πράγματα είχαν τότε και άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα.
1: Ο πατέρας του σήμερα σίγουρα θα το θυμάται ο πατέρας του. Είναι στο κόμβο Κουρτέσι τώρα, εκεί που είναι. Από αυτό ονομάστηκε κόμβο Κουρτέσι.
0: Από εκεί ονομάστηκε, βεβαίως.
1: Κουρτέσι που έχει τα συντριβάνια και τα.
0: Έτσι τώρα. Είναι η απόγονη.
1: Μάλλον ο γιος του πρέπει.
0: Είναι η απόγονη.
1: Η μπύρα του Μαράτου, αν ξέρεις.
0: Η μπύρα του Μαράτου, βεβαίως.
1: Από ένα καφενείο του Μαράτου.
0: Κλασικά στέκια αυτά της περιοχής μας και της Πάτρας όλης. Πηγαίνανε πολλοί κόσμοι.
1: Γιατί αναφέρθηκες με τον καλεσμένο, δεν ξέρω αν έχω χρόνο.
0: Δεν έχετε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε και stand-by κόσμο, ο οποίος παίρνει. Έτσι, και είναι και καινούργοι αυτοί. Να τους δώσουμε μια προτεραιότητα.
1: Ευχαριστώ και πάλι.
0: Σας χαιρετώ και επίσης χρόνια πολλά για όλους. Όλο τον κόσμο. Γεια σας. Γεια. 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο μας, φίλες και φίλοι. Είναι η φωνή του πολίτη, η οποία πρέπει να ακουστεί και σήμερα όπως κάθε μέρα. Καλή σας μέρα, φωνή του πολίτη.
2: Κυρία Τσομπάρα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Και χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Και εγώ το ξέχασα στην αρχή, αλλά μου το θύμισε τώρα ένας φίλος.
2: Η σημαντική εορτή σήμερα.
0: Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, βεβαίως.
2: Μακάρι να μεταμορφωθεί η κοινωνία μας και το πολιτικό.
0: Μακάρι να μεταμορφωθεί, αλλά πού δεν βλέπετε τι αγώνας γίνεται.
2: Για να μην σας καθυστερώ, έχω την εξής αίσθηση.
0: Ναι, πέστε με.
2: Πολιτικό ζήτημα δεν έχουμε με τα πολλά προς εκλογή κόμματα. Έχουμε θέματα όταν κυβερνούν οι μονοκράτορες. ο δικτάτορ αυτός, ο οποίος είναι χειρότερος από τον δικτάτορ τον Παπαδόπουλο. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το 12 γενικότερα, όταν η κατάσταση μπορεί να είχε το θέμα του πολιτεύματος κίνδυνο, δεν κινδυνεύσαμε από τα μικρά κόμματα, κινδυνεύσαμε από αυτό το κόμμα το οποίο είναι πάνω.
0: Γεγονός ήταν αυτό. Και ακούσατε το Γιώργο Τολακόπουλο. Είχε δίκαιο σε αυτό που είπε.
2: Και τα σπαργανά του.
0: Ναι,
2: ποτέ
0: βέβαια,
2: δεν κινδυνεύσαμε από κόμματα τα οποία ήταν κοντά στην κοινωνία και τα οποία όπου ανοίγουμε κι εμείς. Γιατί δεν ανοίγουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ως μονάδες και λειτουργούν μόνο για το κύκλωμα και τις ομάδες και για τις λέξεις που εκπροσωπούν.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Αυτό που πήρα να εστιάσω και πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος είναι το εξής. Εποχτές το βράδυ, στην Ελληνική Βουλή, με τους 156 προοδότες που εκπροσωπούν αυτόν τον Αλίτη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, περάσαν ένα νόμο το 5328 του 2026, ο οποίος αναφέρει το εξής. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να κάνει αναγνωριστική αγωγή ή αγωγή για τα συμφέροντά του, είτε αυτά είναι οικονομικά είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Στο κράτος.
2: Στο κράτος και γενικότερα. Έχουμε εμείς θέλουμε να κάνουμε μια αγωγή κατά έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κατοικία μας, δεν έχει το δικαίωμα. Και έχουν έναν τρόπο αξιολογητικό που περνά από μια επιτροπή δικαστική. Και κατόπιν αυτής της κατάστασης, αν κριθεί ότι είναι αποδεκτή ή παραδεκτή η αγωγή, καλώς έχει. Αν κριθεί απαραδεκτή, έχει δικαίωμα ο κόσμος να πάει στο επόμενο βαθμό της έφεσης. Και αν εκεί κριθεί πάλι απαράδεκτη η αγωγή, είτε λέγεται αναγνωριστική είτε οτιδήποτε άλλο, επιβάλλεται στον πολίτη 5.000 πρόστιμο, το οποίο κοινοποιείται απευθείας στην εφορία. Μάλιστα. Υπάρχει θέμα πολιτιακό τώρα. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δεν έχει ξεσηκωθεί κανένας δικηγόρος. Δεν έχω δει στα social media.
0: Μήπως δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το έχετε αντιληφθεί, μήπως χρειάζεται κάποια.
2: Το έχω αναρτήσει. Γνωρίζετε ότι είμαι πάρα πολύ διαβασμένο σε συγκεκριμένα
0: θέματα. Όχι, βεβαίως, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Απλώς παρακολουθείτε.
2: Θα σας στείλω προσωπικά εσάς. Πέρασε προχτές το βράδυ με 156 ψήφους.
0: Ναι, εγώ έχω σημειώσει τον αριθμό του νόμου που μου είπατε.
2: Είναι σημαντικό, κυρία Τσιμάρα, θα σας το πω. Είναι 5326 του 2026.
0: Ναι. 5326 μου είπατε.
2: Κάθετος του 2026.
0: Ναι.
2: Έχει αναρτηθεί από εμένα προσωπικά και αυτή τη στιγμή από σήμερα, επειδή έχω κοινοποιήσει συγκεκριμένους δικηγόρους εκτός πατρών που συνεργάζομαι. Το συγκεκριμένο νόμο, γιατί δεν ξέρω αν το πήραν γραμμή, αν το πήραν χαμπάρι.
0: Ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί. Τι να πρωτοαντιληφθούν.
2: Γιατί, κυρία Τσιμάρα μου.
0: Γιατί τα κάνουν και νύχτα, ξέρετε.
2: Α, κυρία Τσιμάρα, δεν είναι πέρα τη νύχτα τα καμώματα.
0: Τα καμώματα.
2: Είχαμε φωτιές. Είχαμε καταστροφές.
0: Ήταν ευκαιρία, λοιπόν, λέτε.
2: Είχαμε θανάτους, κυρία Τσιμάρα.
0: Μέσα στη ζούλα να γίνει και αυτό.
2: Δεν μας έχουν ως ανθρώπινα όντα, μας έχουν ως νούμερα, ως ταυτότητες ηλεκτρονικές.
0: Γι' αυτό πάμε όλοι και φτιάχνουμε διαβατήρια.
2: Οπότε, κυρία Τσιμάρα μου, επειδή στο σύστημα υπάρχουν αρκετά κόμματα και άλλα και μικρά, να αναφερόμαστε και στα υπόλοιπα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εκτός του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας που χρωστάνε ένα δις. Υπάρχει ο Τσίπρας, υπάρχει ο Βελόπουλος, υπάρχει ο Κωνσταντοπούλου, υπάρχει η Καρισιανού.
0: Υπάρχουν και άλλοι. Η Καρισιανού πια φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό, έτσι όπως
2: δούμε,
0: γίνεται.
2: Κυρία Τσιμάρα μου, καλώς ή κακώς αυτή η γυναίκα έχει πάρει την απόφασή της και ξαφνικά 10 με 20 ανθρώποι στελέχη.
0: Όχι, δεν είναι 10 με 20. Όχι. Δεν είναι 10 με 20, θα μου επιτρέψετε. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη. Εδώ διαλύονται όλες οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με την υπόθεση Καρισιανού.
2: Ένα σχήμα. Εγώ θα της πρότεινα, αν μπορεί να προσαρτηθεί σε κάποιο άλλο σχήμα το οποίο να μπορέσει να.
0: Δεν νομίζω ότι θέλει κανένα σε αυτή την ομάδα, γιατί δυστυχώς η ομάδα που την περικλεί δεν θα την αφήσει να ανασάνει.
2: Από το χάρτη παρά να την ξεφτυλίσει.
0: Αυτό θα το έλεγα και εγώ πολύ σοβαρό
2: ως
0: θέμα.
2: Ως μάνα η οποία θρυνεί.
0: Δεν έπρεπε τώρα, εντάξει. Τη βάλανε μπροστά τη γυναίκα και τώρα την αρχίζουν και την αδειάζουν και μένει μόνη. Και πίσω δεν υπάρχει τίποτα, καταλάβατε. Υπάρχει μόνο η κυρία Γρατσία, ας πούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν με κάποια σχήματα τα οποία έχουν.
0: Ναι, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο, γιατί δεν τα ανέβασε τόσο πολύ η κοινή γνώμη. Έτσι, έχουμε θέμα σε αυτά. Τέλος πάντων.
2: Αυτοί πατάνε πάνω στη θλίψη, στον πόνο, στη φωτιά κτλ. Όχι, δεν μιλάω για τη γυναίκα.
0: Όχι. Ήταν συναισθηματικό όλο αυτό, αγαπητέ μου φίλε. Και η πολιτική είναι απολύτως ανταγωνιστικό και φρικτά.
2: Κυρία Τσιμάρα,
0: μαχητικό σπορ. Δεν υπάρχει. Είναι μέχρι αίματος. Δεν υπάρχει συνέστημα εκεί.
2: Επιθυμώ, επειδή ξέρω ότι είστε κοντά στον κόσμο, ξέχωρα το τι πιστεύει ο καθένας.
0: Ανεξάρτητα, εμένα δεν με πειράζει, όπως ξέρετε.
2: Είστε αρεστοί στο κομμάτι αυτό, γιατί είστε μια αγωνίστρια δημοσιογράφος και μας αφήνετε βήμα να μπορέσουμε να εκφραστούμε και να μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε. Είναι σημαντικό να αφυπνίσουμε τον κόσμο, είτε το θέλει ο κόσμος είτε όχι. Ο κόσμος πρέπει να μάθει το τι τον περιμένει. Το τι τον περιμένει.
0: Δεν είναι μόνο να το μάθει, φίλε μου, είναι να το κατανοήσει. Είναι να το νιώσει ο τι τον περιμένει. Το να του πω εγώ ένα παραμύθι, το λέω πολύ ωραία, αν θέλετε.
2: Δεν υπάρχει παραμύθι, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία περνάνε αυτοί.
0: Του λένε οι άλλοι όμως και ότι είναι καλύτερο από αυτό που του πουλάω εγώ. Καταλάβατε
2: λοιπόν,
0: τι γίνεται.
2: Θα πρέπει λοιπόν να του αφαιρετήσουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Τελειώσαμε.
0: Γεια σα.
2: Να είστε,
0: να είστε καλά, χρόνια πολλά. Επίση, γεια σα.

0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Ίσως η μόνη ζωντανή φωνή των πολιτών σε όλα τα Ιρτζιανά τα τοπικά μας. Και θέλω να πω και το εξής, έτσι παρεπιπτόντος, ότι αυτή η εκπομπή προσφέρει αυτό που σπάνια προσφέρουν εκπομπές και στην τηλεόραση και τα λοιπά. Είναι ανθρώπινη, είναι η δική σας φωνή, είναι η φωνή του πολίτη. Και για αυτό το λόγο έχει τη μεγαλύτερη αξία. Κάποτε σας είχα πει ότι είναι ένα μεγάλο δώρο του Ράδιο Γάμα προς εσάς και βλέπω ότι το έχετε αντιληφθεί και το αξιοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο. Φωνή του πολίτη, λοιπόν, καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι έτοιμο να ξεσηκωθώ κι εγώ, όπως όλοι.
0: Να πάτε για μπάνιο, για καμιά βουτιά είστε, ναι.
1: Μπάνιο, πανηγύρια, μπουζούκια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πράγματα.
1: Καλοκαιρινά πράγματα.
0: Ναι. Αλίμονο, τι λέτε τώρα, όλα χρειάζονται στη ζωή. Ναι.
1: Ήθελα να θυμίσω ποιος ψηφίζει νυχτερινούς νόμους που άλλαζε τον νόμο για το χρηματιστικό και τον έκανε.
0: Για ποιον έκανε ή ποιον άλλαζε?
1: Το νόμο για το χρηματισμό τον έκανε πλημέλημα.
0: Ποιος τον έκανε πλημέλημα για το χρηματισμό? Α, ο Τσίπρας. Μα μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να, εντάξει,
1: ναι. Πώς τους νόμους και πόσα έκανε ευθυμελήματα και έβγαλε όλους τους δολοφόνους.
0: Όλους, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Τσίπρας για όλα βλέπω.
1: Ο Τσίπρας, όχι για όλα.
0: Είναι για όλα, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για τον ευθύτως το θέλετε, αλλά ήτανε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα μου αρέσει να είμαι ακριβοδίκαιη στη ζωή μου, έτσι. Το αν έχει κάνει λάθη μία κυβέρνηση, κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει 7 και θέλει κι άλλα 3, κι άλλα 4, για να κάνει τι? Για να την κάψει ολόκληρη τη χώρα. Με συγχωρείτε.
1: Άφησα με το αφήγημα του καλύματος τώρα. Τουλάχιστον δεν πήγε να γελάει τα χαζό στην τηλεόραση που είχε ο Τσίπρας με 100 νεκρούς. Καταλάβατε, δεν γέλαγε.
0: Ναι, το είδα, το είδα, το είδα. Γέλασε ο Τσίπρας με 100 νεκρούς. Πού τον είδατε?
1: Ναι, και μας κοροϊδεύω, δεν έχουμε νεκρούς.
0: Ναι, άλλο αυτό, λέω, πού τον είδατε να γελάει?
1: Το βράδυ που έδινε συνέντευξη.
0: Σε ποιον έδινε συνέντευξη το βράδυ?
1: Αλλά είναι χαμογελαστό παιδί, τότε που είχε κατεβεί και πήγαινε και πάει στο ελληνικό της προσβλητικής.
0: Τι να σας πω, αγαπητέ μου, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν ούτε στα κανάλια, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά τα πλάνα δεν υπάρχουν ούτε. Άσε τι λέει η Κωνσταντοπούλου, εντάξει. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία ελπίζω να την έχω εδώ, ελπίζω να την έχω, να μιλήσουμε λίγο, να συνομιλήσουμε. Όλοι είναι κακοί, είναι αντικοινοβουλευτικοί, είναι έτσι. Αφήστε να την έχω να τη ρωτήσω εγώ.
1: Καλέστε κανένα του Κωνσταντοπούλου, καλέστε και τον άλλο το κολλητό του Τσίπρα, το που βγαίνει τώρα και τον βρίζει.
0: Ποιος είναι ο κολλητός του Τσίπρα
1: που
0: τον βρίζει?
1: Ένα που τον είχε σύμβουλό του.
0: Ποιος είναι αυτός, κύριε? Θα βγάζω αυτούς που είχε ο Τσίπρας για να μου τον ξαναβρίσει? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους δημοσιογραφία και το ξέρετε αυτό. Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους οποίους θέλω.
1: Ο καθένας λέει την άποψή του, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Όχι, λέω, δεν κάνω εγώ τέτοιου είδους δημοσιογραφία με υποδείξεις τέτοιου τύπου. Θέλω να πω δηλαδή ότι εσείς μπορεί να έχετε μια ιδέα στο μυαλό σας για το πώς θα μπορούσα εγώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Εγώ τη δουλειά μου την κάνω όσο μπορώ καλύτερα με το δικό μου τρόπο. Όπως και ο κάθε δημοσιογράφος που έχει ένα μικρόφωνο, δεν το αξιοποιεί με το δικό του στυλ και το δικό του τρόπο. Και αν αυτό το πράγμα αρέσει στους ακροατές, στους φίλους του σταθμού, έχει καλώς. Παίρνουν τηλέφωνο και τα λένε. Και η φωνή του πολίτη αυτό το ρόλο έχει. Να βγαίνει ο κόσμος, όχι να κρίνει εμένα.
1: Αλλά να τα λέτε από όλους τους λόγους.
0: Σε όλα τα λέω. Εγώ τα λέω σε όλα και το ξέρετε καλά αυτό και μην μιλάτε τώρα. Το εμένα. Μα ποιος σας είπε, κύριε, ότι πρέπει να κάνεις Θεό τον Τσίπρα? Αλλά δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τον προηγούμενο πρωθυπουργό για να ανυψώσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά σε απευθείας αναθέσεις. Σε ποιους έχετε πάρει πολλά πακέτα εσείς από το Μαξίμου? Σας ρωτάω, κύριε.
1: Κοιτάξτε ποιος έκοψε. Ο Κατρούγκαλος δεν ήταν.
0: Αφήστε αυτά έχουν τελειώσει, κύριε. Άλλο σας ρωτάω και μη μου απαντάτε άλλο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αν ο Θεός άκουγε τις καρακάξες, θα είχαν στοβεί στα γαϊδούρια. Αυτό.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Αφήστε να ξεσηκωθώ τώρα.
0: Τώρα έχουν σειρά τα πανηγύρια. Μην το χαλάτε τώρα. Εντάξει, και χρόνια πολλά και για την ημέρα.
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Τις μεταμορφώσεις του Σωτήρου σήμερα, λοιπόν. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Είμαστε πάντα εδώ. Υπάρχουν ορισμένοι φίλοι ακροατές οι οποίοι έχουν τις δικές τους απόψεις, τα δικά τους θέλω, και βεβαίως έχουν και αυτό που λέμε το μέσα τους, ας πούμε, το οποίο είναι μισούνε, έχουν στοχοποιούν πάντα έναν πολιτικό αρχηγό, γιατί μέσα τους νιώθουνε ότι τέλος πάντων έχουν αδικηθεί. Όχι. Εγώ δεν θέλω να νιώσω ποτέ στη ζωή μου ότι αδικήθηκα από κάποιον πολιτικό. Εγώ φταίω εάν αδικήθηκα από το σύστημα της πολιτικής. Κανένας δεν είναι ικανός να μου κάνει κακό. Τόσο κακό που να, τέλος πάντων, να έχω τέτοιο μένος εναντίον τους. Το πολύ πολύ να διαφορήσω. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Επειδή έμεινα άφωνος.
0: Ναι.
2: Με αυτά που ακούσα.
0: Από ποιον?
2: Σας λέω
0: από
2: χρόνια
0: μένα,
2: πολλά για τον
0: μένα.
2: Κόσμο όλο.
0: Ναι, βεβαίως, σήμερα.
2: Γιατί μου κόπηκε η φωνή. Δεν μπορώ να πω τι.
0: Ναι.
2: Αφού σκέφτεται έτσι ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχει κόσμος που σκέφτεται και έτσι και αλλιώς. Μα έτσι, όλα τα ακούμε. Όλα τα ακούμε. Ο καλός ο
2: μήνος.
0: Όλα τα αλέθεια.
2: Δεν μπορεί να πάει να πάρει τα φαρμακά του από το φαρμακείο. Θα πάει να δει την Παναχαϊκή με τα λαμόγια που.
0: Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι την έχει αγοράσει κάποιος και θέλει να τη στηρίξει. Λοιπόν, για όσους έχουν, είπανε. Άμα ρίξει λεφτά, να τα ρίξει.
2: Να τα ρίξει.
0: Καμία αντίρρηση.
2: Ευτυχώς.
0: Να κάνει μεταγραφές, να αγοράσει κόσμο, να δούμε κι εμείς λίγο ποδόσφαιρο. Να πάω κι εγώ μια φορά στο γήπεδο και να πω: έχω μια ομάδα της Πάτρας. Καταλάβατε.
2: Το θέμα είναι να κοιτάξει ο κάθε ένας άνθρωπος την υγεία του για να πάει να φωνάξει Παναχαϊκή ολέ ολέ, όχι να πηγαίνει μετά από 3 μήνες απάνω στο νοσοκομείο και να πηγαίνει από εδώ και να πω.
0: Ναι, σωστά, δίκιο έχετε και σε αυτό.
2: Συγνώμη,
0: αλλά ξέρετε τι γίνεται.
2: Δεν θέλω, ας πούμε, να...
0: Όχι, να σας πω κάτι. Μία ώρα να περάσεις καλά, ξέρετε, είναι υγιές. Δηλαδή το να μπορείς να περάσεις καλά με δύο φίλους, με δύο ανθρώπους γνωστούς που θα δεις, με ένα τσίπουρο που θα πιείς, με ένα καφέ που θα πιείς. Αυτό δεν μετριέται με φάρμακα. Καταλάβατε.
2: Με Μακαρίτη, τον πατέρα μου και τον μπάρμπα μου, επηγαίναμε στην Παναχαϊκή όταν η απέναντι κερκίδα είχε λάσπη και ο Βασίλης ο Λάβδας ποιος χωρέστονε τον άνθρωπο, έδινε καρέκλες για να πάμε εκεί.
0: Ναι.
2: Επήγαινα όταν ήταν η Παναχαϊκή και όλα, ας πούμε. Αλλά
0: γιατί
2: έλεος.
0: Με παίρνετε τηλέφωνο μόλις τελειώνει η εκπομπή? Μπορείτε να μου πείτε, να μου το εξηγήσετε αυτό? Μην μου το κάνετε αυτό.
2: Όχι, δεν θέλω.
0: Γιατί τώρα έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή και πρέπει να κλείσω.
2: Ναι, να κλείσετε. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να είστε καλά.
0: Θα είμαι εδώ και την άλλη εβδομάδα πριν πάρω διακοπές και εγώ. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Καλημέρα,
2: γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και βεβαίως εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα, τις μεταμορφώσεως του Σωτήρος, να βοηθήσει ο Χριστός και ο Θεός να μεταμορφωθούμε κι εμείς μέσα μας. Γιατί για έξω μας δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε τέτοιες δυνατότητες, αλλά μέσα μας όλο και κάτι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα έξω μας, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για όσα γίνονται και όσα λέγονται. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Τόση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γενναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά άμεσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα άγροτο-δασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
0: Καιρός.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με αραιή συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ειδήσεις.
2: Τόση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομηρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. We'll be right back. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Έλιου Πρόνων.
0: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με αραιή συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
1: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ενημέρωση.
1: Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ειδήσεις. Τόση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο το κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα άγροτο-δασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
2: Καιρός.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Gamma

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Πτώση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Έλιου Πρόνων.
1: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: είμαστε πάντοτε.
1: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθει, θα έρθω σε μια ώρα, είμαι εκεί, εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
1: Κάποια στιγμή θα έρθουνε.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουνε. Εγώ το βλέπω την άνοιξη.
2: Την άνοιξη?
1: Την άνοιξη.
2: 27.
1: Μου άνοιξα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνης βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω αυτά.
2: Ναι, κοίτα.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
1: Ναι.
2: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τις παράταξεις. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους. Στους Δημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, τέλος πάντων, έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους, τα λέω όλα.
1: Έχει μοιράσει χρήμα.
2: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή? Που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος.
1: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
2: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
1: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΦ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
2: Ναι.
1: Θα εξαντλούσα την τετραετία.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Τώρα.
2: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσους φακέλους να χωρέσουν, ε? Παχλαμάνης δεν έχει συρτάρια, παραγγέλνει συνταργέρες, μαθαίνω. Λίγο να κουραστώ. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, ενώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
2: Κανένας δεν ξέρει.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά, αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
2: Το Τσίπρα, όποιος το ψηφίζει για μένα, είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί,
1: ναι.
2: Γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο, Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη, ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
1: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
2: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι, α, μάλιστα.
2: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
1: ναι,
2: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
1: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
2: Ναι.
1: Που κάτσε ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
2: Αυτή είναι ανεύθυνη για μένα.
1: Ναι.
2: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πολύ σωστά.
2: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
1: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
2: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου πω.
2: Καταλαβαίνω τι. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
1: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
2: Παίζει και το ρόλο της.
1: Παίζει και το ρόλο της, προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της. Αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
2: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
1: Ναι, σωστά. Έτσι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Άντε, κάποιοι θέλουν να τι παλαιότερα κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνα πολίτη να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι. Άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Καλά,
2: που απήχε.
1: Δεν υπάρχει. Ναι,
2: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
2: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
1: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πως μοιράζονται οι αναποφάσεις. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση, 5% από την Νίκη, 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας, 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
1: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας πούμε. Γιατί αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσεις τους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
2: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας, όμως αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
1: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσεις τους είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
1: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
2: Αυτό είναι και καλό. Από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ναι. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
1: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
2: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
1: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
2: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Απαράδεκτο.
2: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
1: Εντάξει.
2: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
2: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά.
2: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέει.
1: Ναι.
2: 26,8.
1: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
2: πρόθεση, ναι, ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την επόμενη.
1: Πρόθεση, δεν βγάλαμε.
2: Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
1: ναι,
2: πάνω. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
1: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
2: Για πες την άποψή μου, Γιώργο. Λοιπόν,
1: δεν είναι 26, είναι 20.
2: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι 26?
1: Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι
2: κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή. Λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη, δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο, έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
2: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
1: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
2: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή εδώ τώρα. Εδώ όμως, ναι, εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι. στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο.
1: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
2: Καλό, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
2: Αυτό σου λέω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι εντάξει, ακουστικά.
1: Ναι, μια χαρά,
2: Δεν αγνοείται.
1: Ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και τι.
2: Στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος σωστή λίγο. Ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο. Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες.
1: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
2: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
1: Ναι,
2: Έφη Αχτιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
1: Έτσι.
2: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που να στηρίζουν, ας πούμε, κάποιο ολιγάρχη ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε αυτό η αριστερά.
1: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
2: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
1: Ναι.
2: Στο λόγο, δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
1: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
2: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται.
1: Στους πολιτικούς προδότες.
2: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
1: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν ψυχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
2: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
1: Ναι.
2: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε παιδιά, είστε σοβαροί.
1: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
2: Τρελό πράγμα, δεν μπορώ.
1: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
2: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
1: ναι,
2: αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
2: πάμε παρακάτω.
1: Μαζί σου.
2: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το χρήσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε μαζί σε κυβέρνηση. Ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Πάμε, 10,1%.
1: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριο του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
2: Εντάξει. Και. Ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
2: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
1: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
2: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου λέω. Σαν κακιστής, προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%, ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
1: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Δεν
2: κάτω
1: ξέρω. Ναι.
2: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
1: Άμα βλέπει τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
2: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
2: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν. Ε.
2: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα.
2: Ναι. Το βλέπω. Σου λέω για παράδειγμα. Γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα. Και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο που έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτός είναι ο χαλαρός παίκτης τους. Μια χαρά φωτογραφίες με την τώρα έβγαινε στις λέσχες στο εξωτερικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Μια χαρά παρεάκι είναι.
1: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
2: Για Γερουλάνο.
1: Γιατί όχι.
2: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνο, να σου πω την αλήθεια.
1: Για Δούκα.
2: Για Δούκα,
1: ναι.
2: Δεν ξέρω, περίεργο.
1: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
2: Ναι.
1: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
2: Θα το στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με το Δούκα.
1: Περίεργο, ναι.
2: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράσταση.
1: Όχι, φρέσκος είναι.
2: Φρέσκος.
1: Φρέσκος, αυτός... αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
2: Ναι.
1: Έχει έναν κόσμο εκεί στην Αθήνα, δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
2: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πει την αλήθεια για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκας χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
2: Έχει όμως, δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δηλαδή, τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
2: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ κοστάει εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι,
1: ναι.
2: Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο του κινήματος αλλαγής.
1: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα, Ανδρουλάκη. Στο...
2: εκεί είναι το αφημί.
1: Μάλιστα.
2: Τι να σου πω.
1: Okay.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα.
2: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής, ξέρεις, παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
1: Α, σοβαρά.
2: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
2: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφει. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
1: Εμένα, αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
2: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
1: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
2: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
1: Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και
2: 20%.
1: Ναι.
2: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύσης Ελευθερίας, οτιδήποτε, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
2: Κοίτα, λες στην ουσία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος,
1: ναι.
2: Γιατί εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μια εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
2: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου.
0: Η ώρα είναι 1:30. Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο στα Σινάση.
0: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο

0: Άγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα, μα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
0: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
0: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν. Ξέρεις, δεν ρωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Γαριστιανού.
1: Ναι.
0: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα. Παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των τεμπών και το δυστύχημα των τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Ό,τι όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
0: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
1: Μπράβο.
0: Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστα αυτό. Οπότε είναι ναι, βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν, εντάξει.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. 1-7 θα το φτάσει.
0: Άρα απογοήτευση και στους κομμουνιστές.
1: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
0: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη, ναι, βέβαια.
0: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
0: Δεν κάνει, συμφωνώ. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
0: Πάρε απάντηση.
1: Πού τη θυμήθηκες τώρα.
0: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε. Και αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν στις ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν είναι αυτό, δεν.
0: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Τουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτει από τα σύννεφα.
0: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαββίδι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος και να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
0: Ναι, με...

0: Πού τα βρίσκεις, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο, εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε ικνέ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
1: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε, θα εκδώσουν τόσες αφίσες. Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυσίδες, ακούστε να δείτε, εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις φωτοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με τον λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν. Χριστιανού, 5,3%.
0: Ναι, ξεφούσκωσε. Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
1: Ναι.
0: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
1: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι, έχουμε πάθει φούιτ.
0: Ελεύθερη πτώση, bouncing jump.
1: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό, ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Κάτω από 3.
1: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες, βγαίνει και λέει Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω.
0: Ναι,
1: λέει. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
0: Και έχει πρόγραμμα.
1: Με ποιους? Δηλαδή, έχει κάνα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου, έχει κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα, έχει κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη. Δεν έχω δει πρόσωπα.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
0: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
1: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά. Ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα νομίζω. Μετά από όλα αυτά που γίνανε το Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί, τώρα ξαναεπανέρχεται.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς με 3%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
0: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα, δηλαδή σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
1: Έχει τάση.
0: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
1: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και
0: ακριβώς
1: υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
0: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
1: Α, καλό το
0: ξέρεις. Ναι.
1: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του έκανε καλό.
0: Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή, ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση?
1: Δηλαδή,
0: ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ω, καλά.
1: Ρε παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της
0: κάναβης. Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Μήπως θα κατέβει και αυτός ξανά.
0: Και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
1: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι.
1: Λατινοπούλου.
0: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη. Το Μέρα 25.
1: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
0: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
1: Δεν μπορώ, πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Ευρωδιτούλα. Ευρωδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα. Ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες, μιλάω για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλοι μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης, είναι φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της, είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά. Και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
0: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
1: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
1: Σοφός γέροντας.
0: Σαμαρά σοφός γέροντας.
1: Τότε γιατί κατεβαίνει στις εκλογές η Αφροδίτη αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
1: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. Ας το κλείσει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο, εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούνε, διασυρμός είναι αυτό.
1: Με τη Δούρου τώρα.
0: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι ερώτηση?
0: Ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ? Πολλάκης ή Δούρου?
1: Πολλάκης αφού λέει δεν κατεβαίνουν.
0: Δεν κατεβαίνουν, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
1: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
0: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
1: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς.
0: Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
1: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος η Δουλεύτη. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία, πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση, είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
1: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα. Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
0: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
1: 2,9 τώρα την δίνεται.
0: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Άρα την βλέπεις εκτός Βουλής.
0: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να τους παίρνει, να παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε, η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
1: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
0: Είναι μια μεγάλη πλήση. Ναι,
1: βλέπω όμως ότι διπλατήσει το 2,4 είναι ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τέννις με τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φλαράκια!
0: Την είδε είναι.
1: Φλαράκια!
0: Ναι, ναι, δεν ήταν.
1: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
0: Παίζω λίγο τένις.
1: Δηλαδή με φίλου σου θα παίξει τένις.
0: Ναι.
1: Με κανένα γνωστό σου.
0: Έτσι.
1: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
0: Εντάξει. Όχι, όχι, εδώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό.
1: Τι εννοεί.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν ναι. όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
1: Ναι.
0: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό δεν το. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Στο λέω έτσι, όμα δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τελειώνει, τελειώνει.
1: Τελειώνει, ε.
0: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε έναν δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απίστευτο.
0: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξανε αφημί και...
0: Ναι, πήγα αυτά στο Ελλάς, εντάξει,
1: λένε,
0: αλλά...
1: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, okay, λένε Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ναι, αριστερά δεν το σχολιάζω καθόλου, Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και Νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νασιό. Οπότε ο κύριος Νασιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Πάνε αλλού αυτοί, ναι, δεν.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η Νίκη.
0: Ναυάγισε,
1: τέλος. Ναυάγισε, ναι, τέλος. Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι,
1: οπότε είναι ολόφρεσκι.
0: Είναι ολόφρεσκι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
1: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει.
0: Αμνησία έχουν πάθει.
1: Έχουν πάθει.
0: Ναι, πολύ συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό, η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά είναι κλείνει προς αριστερά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90 μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
1: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5, Πασόκ 7,4, ΚΚΕ 5,8 και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν Ελληνική Λύση εδώ
0: πέρα. Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Β' Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε με σφαίρες, ε.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: 34,7 στη Β' Θεσσαλονίκη. Έλα, Χρήστε και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β' Θεσσαλονίκη.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι.
1: 13,6%.
0: 13,6.
1: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη
0: Β' Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή, απ' την άλλη, είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β' Θεσσαλονίκη.
1: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β' Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο πατριωτικός χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργός.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει Έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%, οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή.
1: Α, δεν θα μπει
0: καν
1: στη Βουλή.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
0: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ, okay, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Που μάλλον θα το κάνει, οκ. Okay. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
1: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει στο 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με ένα νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιες είναι οι επιλογές. Ναι. Δένδια, Πιερακάκη, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα ρίχνα τις μάρκες.
0: Οκ. Okay.
1: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, 5 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Το αφαιγελίο τώρα.
1: Ναι,
0: πώς θα το κάνει αυτό?
1: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
0: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
0: Όχι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράδειξη μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Ναι, αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνή λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει? Όχι,
0: όχι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι, όχι. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι, θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
1: Θα ξεφτυλιστεί.
0: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και με και κόμμα να κάνει πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, οκ, okay, εντάξει, ναι.
1: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην τα λες.
0: Θα το πάθει.
1: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
0: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
1: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
0: Είναι.
1: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση. Που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα τα χειρότερα ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα, όλα είναι η δική μου άποψη, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αισιόδοξοι.
0: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
1: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social, όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
1: Ναι.
0: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό.
0: Όχι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ότι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
0: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: είδε
0: αυτό,
1: ναι,
0: με τις σημαίες. Το είδα αυτό
1: νερό
0: και ανατρίχιασα.
1: Ήρθε νερό πάνω από το
0: νοσοκομείο.
1: Πήγα 40 δόντια.
0: Ναι, το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι, είναι κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
0: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν γιώνα να σου φέρω χαρτομάτιλα από
0: στενοχωρήσεις. Όχι, ναι, να μου τα φέρεις, δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατόν.
1: Γιατί ΚΝΕ στεναχωρέθηκες τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
0: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά, είμαι μαζί τους στα έδρανα του πανεπιστημίου, ήμασταν μαζί στο σχολείο, δεν
1: ναι
0: μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, αλλά η διαφορά σου ποια είναι, ότι εσύ έπινες το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
0: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε, εδώ στο 5ο Λύκειο στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής στείνανε κάθε πρωί ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου, να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
1: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογικό μου. Και εκεί πέρα δεν παίρνει βιβλία, άμα δεν γραφτεί και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
1: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Να συμφωνήσουμε κάτι.
0: Παίρνουμε.
1: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο? Κανονικά στα πανεπιστήμια άλλο πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τι σπουδέ του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
0: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσει, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου, στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο, θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
1: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Να
0: και
1: μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνολές στα πανεπιστήμια.
0: Εγώ, καλά.
1: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
0: Να μην θυμηθούμε τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω και...
1: Εντάξει,
0: εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε, παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω, θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
1: Καλά μου τα λες τώρα, που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να
0: έχεις. Καλή συνέχεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Τόση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γενναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της Πατραϊκής Χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπή εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της Πατραϊκής Χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. We'll be right back. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
1: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη Σερέτη και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Λωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
1: Το θέμα ξεκίνησε από...
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρα αναφορά ήταν από 19 άτομα και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Παύλο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο, Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23 και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, μήνυση πάντως ήταν καταγγελία για την παρέμβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να επιδιέρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η εισαγγελέας εφετών κυρία Μάτη άσκησε τις διώξεις στα 4 πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Παλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος. Και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό φέτη ανακριτή και σχηματίστηκε η δικογραφία με τον Τριαντόπουλο και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα. Προτελικό αποτέλεσμα να ασκηθεί, να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, κάνανε και άλλα δικήματα τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες για τη μήνυση η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σφετερισμό και την κατάχρηση εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο, αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρόλα αυτά όμως ο εισαγγελέας τον έστειλε μόνο, τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Όρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του Διπίν Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους 5, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους 4. Αυτά είναι αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι καλά είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι στην όλη ιστορία. Ναι, με δικαιωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και η δικαστική λειτουργία που όντως βγάλανε την αλήθεια έστω σε αυτό το βαθμό που είναι και καταγγείλανε τα συγκεκριμένα αδικήματα, μένει τώρα το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει στις αρχές φθινοπόρου αν οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να ενεργεί με δόλο, έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνανε αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργία έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο κύριο Τριαντόπουλος, μιας και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για τους υπόλοιπους, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργός σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργός, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή, από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Ακριβώς αυτό. Λειτουργεί ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για την διατάραξη σπάρων συγκοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι, αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Δριτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί, της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό θέλαν να αποκρύψουν, αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
0: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γεώργιος Δριτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
1: Ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
0: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα, 27 Μαΐου.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Οι 4 κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους, παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα, παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251 που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λες Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τις δουλειές βέβαια που εκτελούσανε για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο περιφερειάρχη Αγοραστό. Κατηγορήθηκε ο Αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος. Δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά ας μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
0: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της δικογραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άριο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την δικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, η ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ ότι το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να το δει. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε να παρεύουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία τα έχουμε καταθέσει επιμελώς για στην ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη. Θα δούμε τι ενέργειες θα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε και μία πρόσβαση στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη κανονικά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά έπεσε η προπαγάνδα του Μητσοτάκη και του Μαξίμου και όλων αυτών εδώ πέρα των μέσων μαζικής εξαπάτησης που προωθούσαν αυτό το αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Δωρίου Πάγου ζητάει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες. Μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
1: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όμως ξαναλέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου υπουργείου κλιματικής αλλαγής, και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριετίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του πρωθυπουργού, και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
0: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη, το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο CEO των σιδηροδρόμων. Δεν είναι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο?
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, Γρηγόρη, γιατί αυτά που βγαίνουν παρά έξω δεν είναι, είναι μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα τι είναι? Γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει την πραγματικότητα. Επειδή εγώ τα ξέρω τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Ακούμε
1: καλά.
0: Ακούμε με προσοχή γι' αυτό, για όλα να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το σύστημα το ETCS είναι υποχρεωμένο να μπει και στις υποδομές και στα τρένα. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και οι ακροατές ότι αυτά τα συστήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τοποθετηθεί, απλώς δεν μπαίνουν σε λειτουργία. Ο λόγος που δεν μπαίνουν σε λειτουργία είναι σαφέστατος. Γι' αυτό και είχαν αφαιρεθεί και από το 18. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και το σύστημα θα αναγνώριζε την ακαταλληλότητα του σιδηροδρόμου, το τρένο θα σταματούσε και δεν θα πήγαινε με πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα.
5: Η ώρα είναι 2:30.
0: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Έχει υποχρέωση λοιπόν να έχουμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, αλλιώς θα τον κλείσουν. Δεν θέλουν όμως να τον κλείσουν το σιδηρόδρομο, θέλουν να λειτουργούν ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταφορές που μας βολεύουν και δεν κάνει να τις ελέγξει και κανένας. Υπάρχουν κρυφά σημεία, υπάρχουν φορτωτικές, υπάρχουν παράνομα φορτία υψηλής αξίας και αυτά όλα ταξιδεύουν τις νύχτες με τα εμπορικά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που δεν παραλαμβάνεται το σύστημα το ETCS.
1: Υπήρχε και δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και εγώ από όσο γνωρίζω, για να μπορεί να λειτουργεί και αυτό το σύστημα, πρέπει να λειτουργεί και η τηλεδιοίκηση. Αλλιώς, καλός ή κακός, δεν έχει νόημα. Εδώ μας λέγανε κάποιοι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στον ΟΣΕ, που βγαίνανε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι δεν λειτουργούσαν καν τα φανάρια, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Εγώ από αυτά που γνωρίζω είναι ανεξάρτητα τα συστήματα μεταξύ τους και προστατεύουν σε κάποιο βαθμό. Αλλά πλήρης προστατεύουν όλα μαζί. Το ETCS όμως, όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με την τηλεδιοίκηση, διότι άμα θα δει ένα κόκκινο σηματοδότη, το τρένο θα σταματήσει. Άμα δει ότι οι γραμμές είναι εφθαρμένες, το τρένο θα κατεβάσει ταχύτητα. Άμα δει τρένο να έρχεται από την άλλη μεριά, θα σταματήσει ως πρέπει για να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα πάλι έχουμε θέματα και με την τηλεδιοίκηση. Δεν θέλουν σιδηρόδρομο, δεν θέλουν ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Αυτό έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να μας το πούνε. Για ποιο λόγο? Και μας παραπέμπουν πάλι σε 5, 6, 7 χρόνια παραπίσω. Μας λέγανε για το 27, τώρα μας λένε για το 30, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας λένε οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστούμε ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στο ΤΕΜΠΗ.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Χρυσογοΐδης και φυσικά και οι επόμενοι, οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση 717, μια σύμβαση η οποία έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο, είχε υπογραφεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2023, δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε και υπήρξε και μια ανάδοχη κοινοπραξία, και που ήταν μέσα και το ελληνικό δημόσιο, ήταν και η Εργοσέ, ήταν και κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες θυγατρικές του όμιλου Άκτορ και Ελάκτορ. Και αναρωτιέμαι αν από όλους αυτούς θα καλέσουν κανέναν σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Το θέμα της πρότασης για το θέμα του ειδικού δικαστηρίου του Τριαντόφυλλου δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, γενικά στο ειδικό δικαστήριο, σε ένα ειδικό δικαστήριο, όχι στο συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να αναγνωριστούν οι αξιόπινες πράξεις που γίνονται, να γίνονται οι καταγγελίες. Αυτό που λες, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το ρωτάς για την κύρια δίκη.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Γιατί στην κύρια δίκη όντως έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές θέμα, διότι δύο κατηγορούμενοι από τη Hellenic Train είναι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή είναι σαν να τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Είχα πει τότε τον ειδικό φύλλα να κριθεί, μην τους κατηγορείς καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό είναι τάξη στα μάτια μας, από τη στιγμή που δεν τους στέλνεις τουλάχιστον για διατάραξη φαλοσπινώνη. Εμένα είναι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διότι οι ίδιοι εξαπατούσαν τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους και τους λέγανε έχουμε εξαιρετική τηλεδιοίκηση, τα τρένα πάνε αστραπή, αγοράσαμε και 4 σάπια βέλη, γιατί σάπια ήταν τα βέλη τα οποία τα αποσύρανε. Τώρα μας παρουσίαζε ο Μητσοτάκης και κάτι άλλα καινούρια τα οποία θα δούμε και αυτά τι ρόλο παίζουνε. Πάλι όμως τα τρένα αυτά έχουν άμεση σχέση με συναλλαγές που γίνονται για πολλά εκατομμύρια ευρώ με την εταιρεία της Ιταλίας.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό, γιατί δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να μου απαντήσετε. Θα σας το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η σύμβαση 717, ωραία. Η οποία είναι αυτή η διαβόητη σύμβαση και για τους ακροατές το λέω, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι αυτή η σύμβαση, φίλοι μου που με ακούτε, της Εργοσέ, που όπως σας είπα το υπέγραψαν το 2014 και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης.

0: ιδιώτησης και τηλεδιοίκησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας. Ωραία. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό που προέβλεπε η σύμβαση, έτσι, και άμεσα συνδέθηκε και η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, καθώς υπήρξε έλλειψη λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας. Και έτσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει η τηλεδιοίκηση που έπρεπε να υπάρχει τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Άρα, οι άνθρωποι που πήρανε 41 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήρανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν, και μαζί με τις παρατάσεις, μαζί με τις τροποποιήσεις, μαζί με όλα αυτά που υπήρξανε, δεν κάναν τη δουλειά τους. Είχανε κάτι να κάνουν και δεν το κάνανε. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, κύριε Κωνσταντινίδη? Αυτοί δεν πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Αυτοί πρέπει να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, όχι στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει άρθρο 86 για αυτούς. Είναι πρόσωπα ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Δεν έχουν καμιά σχέση με πολιτικά
0: πρόσωπα. Μα τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός. Τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτά γίνανε μούχτη, γιατί αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτη, γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
0: Αυτό λέω.
1: Ο Χρυσοχοίδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως υπουργός υποδομών και μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση, για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. Έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου, του Καραμαλή στον Άριο Πάγο, είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19 με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
0: Άλλα μπράβο.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία, και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής υπουργός υποδομών και μεταφορών.
0: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Τους αφήσανε απ' έξω. Και την γλιτώσανε όλοι αυτοί.
1: Ακόμα δεν τη γλιτώσανε. Ακόμα δεν τη γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια, τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα, παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες. Όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, τους ώστε τα δικήματα να φανούν και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
0: Ναι. Ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία και σε κάθε εκπομπή, σε κάθε συνέντευξη που μιλάω για αυτό το θέμα θα το ρωτάω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί καιρό τώρα λέμε για παράνομο φορτίο, καιρό τώρα λέμε το ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και κανένας δεν το συζητάει στις δικαστικές αίθουσες, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Το θέμα το θέτουμε πολύ λίγοι από τους συγγενείς, πάρα πολύ λίγοι, γιατί η έδρα θα αφήσει να χρεωθούν αυτοί που πράξαν διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών, είτε είναι του ΟΣΕ είτε είναι της ΕΡΓΟΣΕ, 28 θανάτους που δεν ευθύνονται αυτοί, τουλάχιστον 28 θανάτους, τουλάχιστον κάποιους από τους 28 θανάτους, οι οποίοι όπως ξέρουμε παθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ζητήσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα. Μετά θα κλείσουν για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος. Δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισε από τον Μπακαΐμι, τον ειδικό επέτειο ανακριτή. 27 Ιουλίου του 2025 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ, Σωμάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες, όταν εγώ διάβασα το υπόμνημά του αρχές Αυγούστου του 2025, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην οικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές, και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση μπαλιστικής έδρας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάτα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα καταστηθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφημός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από τη μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου τη Βασιλική Χλωρού και για τους υπολείπους 28 απαθρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα των 208 μπορούν οι σωροί να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέσα να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνευμονές είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό και γιατί μέχρι τώρα ενώ το βούλευμα το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν.
0: Ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια έτσι αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και σε, στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια, για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει, ας πούμε, αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει, ας πούμε, ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση, δεν, και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση, εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου, που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι, και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός του πραγματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί. Τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών, και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες, και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εκταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκαψε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλεος σιλικόνης. Μπορεί να είναι υδρογονάδρακες.
0: Γιατί δεν το κάνουνε, δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο, ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων, και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσαν το θάνατο, προκάλεσαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλεα σιλικόνης, να κατηγορηθεί η Siemens, η Bayer και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν, αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά? Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο, στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας και ζητούσε κάποια πράγματα, και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα, μα κάθεται μαλώνει τώρα με το Φιδαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα, μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις, και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί κιόλας αυτό το κόμμα, το ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες ορολογίες, ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας, αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα, έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, και εμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη, σε ρέτη, ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν ούτε από αυτοβούλους και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναμε. Δεν μπορούν να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μήνυσε τον Τριαντόπουλο, ποιος μήνυσε τον Αγοραστό, ποιος μήνυσε τον Χαρακοπτού, ποιος το μήνυσε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα από τις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνεται. Ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή, που πάλι και αυτοί και θέλανε να την καπηλευτούνε, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτήν τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτά τη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι η εισαγγελέα δεν κάνει σαν τη δουλειά της.
0: Βέβαια.
1: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννη την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνει εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αρτικό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα? Κάντε τα έγγραφα, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου?
0: Καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σου πω και κάτι, το λέω εγώ έξω τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς, το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν, να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
1: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι, δεν έχει σημασία άμα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες, δυστυχώς αυτό το επιθυμητό που όλοι θέλουμε, μία όμορφη χώρα, μία δημοκρατική που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κόσμο μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε.
0: Όχι, συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως. Κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί, έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε: απαιτούμε δικαιοσύνη. Αυτό φωνάζανε. Απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Και μετά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, τώρα, αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία? Ξέρετε τι απαντάνε? Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε? Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε. Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
1: Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη στα δίδια στο έγκλημα των Τεμπών και απονομή δικαιοσύνη σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλή σιδηρόδρομο, και κατήγγειλα τον ειδικό επέτειο ανακριτή Βακαΐμη και τον Τζόκα που εσπερσμένα κλείσανε την δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο, με ελλιπέστατο κατηγορητήριο, και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης, χθες ήμουνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το θέμα της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην ΠΟΠ, την Παπανδρέου, για τις σύστασεις εγκληματικής οργάνωσης ΠΑΝΣΟ, ΠΕΚΕΠΕ και ΤΕΜΠΗ, και πιστεύουμε από εκεί, προχωρώντας τις διαδικασίες, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι να αποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Τόση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολύ σύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομηρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. We'll be right back. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Έλιου Πρόνων.
1: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με αραιή συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κράτησα φιλί.
1: Όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα,

0: Καλησπέρα κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Σήμερα
0: αυτό.
1: Κυδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουνε δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
1: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
1: κάνουμε συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι...
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσανε. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης, αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να της σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικών. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαστε, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη? Και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη? Και κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω για κάτι, επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις? Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου.

0: στη δική μου περιοχή, ενώ έχουν καλέσει οι άνθρωποι πόσες φορές την τοπική κοινότητα, το Δήμο, όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι, να καθαρίσουν συγκεκριμένα χωράφια που κάποιοι ανεύθυνοι δεν το κάνουνε, δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συζητάμε, ενώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι η ασφάλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι τώρα με τον Δήμαρχο ή με τον καθένα εκεί πέρα μέσα ή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας ή όποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν κάνει τη δουλειά του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν καθαρισμένα όλα. Και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του, ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει, εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά, γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη. Και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους, φταίνε να πάνε μέσα.
1: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που, όπως το λέτε και εσείς, οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους, και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Είναι περισσότεροι από εμάς.
0: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται για να κλείσουν τους δρόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότεροι από τους πυροσβέστες.
0: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι
1: οπότε,
0: να έχουν διπλό.
1: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Α. Αυτό που είπατε πριν. Ναι. Δείχνει γιατί αποτύχαμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας, να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί, σε αυτές τις περιπτώσεις να πηγαίνουν και για κατάσβεση?
1: Δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να... Δεν ξέρω να πάω να εξηγνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάθουν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν φέρουμε άλλους ήρωες.
0: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι? Εδώ πέρα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
0: Ποια είναι η πραγματική
1: πάρα πολλοί,
0: εικόνα?
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
1: Για μένα στο πεδίο είναι το 1/3.
0: Το 1/3?
1: Για μένα ναι.
0: Το 1/3? Για όλη την Ελλάδα?
1: Για όλη την Ελλάδα, ναι, φυσικά.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλες τις εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι, πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη για να το καταλάβω.
1: Αυτοί είναι στο πεδίο, οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι...
0: Δηλαδή έχουμε 5-6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, και αυτός ο θεσμός χθες θρύνησε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
0: Σε κάποια...
1: Ίδιοι και ίδιοι.
0: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
0: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν γίνει, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις, και έλεγε χαρακτηριστικά: δεν τους δώσαμε ένα αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
0: Και τον εθελοντών φυσικά.
1: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και, και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα, κύριε Τζελέπη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα φταίει η πολιτεία αυτή. Για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, σκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει, έχουν αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση, έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
1: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχίσει ζωές, μπορεί να στοιχίσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικινδυνότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν μεριμνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
0: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί το ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Φυσικά, συμφωνώ μαζί σας. Οι Δήμοι κάπου ανήκουν. Σε ποιο υπουργείο ανήκουν?
0: Οι Δήμοι, ανάλογα. Ναι. Ανάλογα για ποιο θέμα μιλάμε.
1: Για την πολιτική προστασία είναι στο Υπουργείο το δικό μας, έτσι δεν είναι? Για τα υπόλοιπα θέματα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πυρκαγιές, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Φυσικά.
0: Ναι, για τις
1: πυρκαγιές, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, να το θέσω έτσι απλά, από τη στιγμή που έχουν χαθεί φέτος κάποιες ανθρώπινες ζωές, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και να του πει: για έλα εδώ, ρε Υπουργέ. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είστε εσείς υπουργός ή όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι συναντάει ο Έλληνας?
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε. Ποιο μπορώ, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
0: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις...
7: 49.
0: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβείο.

0: Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Είναι ήρωες. Αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα τους τιμήσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές?
5: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί, θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
4: Πολύ σημαντικό.
5: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
4: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
5: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο?
4: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό, τι σχόλιο έχει? Για τον εξοπλισμό, τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
5: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα μα πάρα πολύ αργός.
4: Επίσης πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει, ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα, για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό? Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό?
5: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν ξέρω. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία. Αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτοί αρμόδιοι να το ελέγξουν.
4: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι, και μια και είστε πυροσβέστης θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι? Ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα, και κανένας να μην λέει τίποτα? Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν? Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
5: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία, με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι, αγροτεμάχιο, πάνω από

0: πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει κλπ. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι η πολιτική προστασία, θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν ζωντανοί, όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, το είδαμε.
1: Δηλαδή πώς θα μπορούσε, εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, είδα την κατάσταση, ήτανε μέσα στο δάσος.
0: Παράπηγμα θα μπορούσα να πω, έχει σπίτι. Ένα παράπηγμα ήταν.
1: Ναι, αλλά ήτανε μέσα στο δάσος και με πέφκα κιόλας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
1: Δηλαδή σε αυτή την τοποθεσία η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος για την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Τζελεπή. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα παιδιά είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε, έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε ας πούμε νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης και λοιπά. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί, νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
1: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
0: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
1: Α, ναι, εποχιακοί.
0: Υπάρχουν και πολλοί.
1: Εσείς πιέζετε για να γίνετε μόνιμοι, όλο τον χρόνο να είστε πυροσβέστες?
0: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
1: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
0: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
1: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
0: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουν.
1: Ναι, και ποιοι το λένε
0: και
1: αυτό?
0: Και γιατί ζητάμε...
1: Ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό?
0: Ο υπουργός.
1: Ο Τουρνάς.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σας
0: φυσικά.
1: Λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες.
0: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Και τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν νοιάζε, θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
0: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
1: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε? Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
0: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
1: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 αποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 αποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι. Τι θα γίνει, δηλαδή θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται, αυτό μου λέτε?
0: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά...
0: Ότι δεν επαρκούμε.
1: Ποια θα είναι η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ, με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
0: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα... τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση, λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τις φωτιές θα έπρεπε να τις βίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι, δηλαδή οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους και για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
1: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως δυστυχώς από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπ, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
0: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
1: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου, είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε κάμενα σημεία.
0: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στην
1: Όχι μπορεί, κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος ούτε τρελός. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
0: Αφού το λέτε εσείς με
1: βεβαιότητα,
0: δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πυρκαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
0: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας είτε από πρόθεση, πάντα ο έμβοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
1: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
0: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
1: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές είναι τεράστιες. Το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε φαγητά γενικά. Που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
0: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
1: Όχι, απλά την άποψή σας.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
0: Και πώς πάνε,
1: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και εκεί και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
0: Εννοείται, και την άποψή σας τη λέω εφασώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
1: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
0: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, θα οι υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
1: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
0: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Okay, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόουν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199, για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόουν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόουν. Ωραία, και τι έγινε?
1: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως, όπως είπατε αυτό? Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
0: Ναι, σας είπα ότι τα ντρόουν έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν με καπνό, να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το ντρόουν είναι ως εκεί. Πυρκαγιά δεν σβήνει με τον ντρόουν. Πυρκαγιά πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
1: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με τον ντρόουν, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
0: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
1: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
0: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατεθειμένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
1: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε?
0: Στην ουσία λέω ότι ένας αγωτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά. Θα έπρεπε οι δρόμοι, οι αγροτικοί, να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
1: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς. Δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό, δεν θα καιγόμασταν.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα αν θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν. Να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες. Γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους. Θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
0: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές, και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ, οικογενειάρχης είμαι, ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
1: Ωραία, και έρχεται
0: μακάρι
1: μήνυμα.
0: Να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
1: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
0: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση, θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε, το ένα χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ, και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι το πάνω η απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
1: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και το, εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
1: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
0: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
1: Ναι, όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
0: Να μια πιστοποίηση,
1: ναι.
0: Δεν είπαμε
1: ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες, γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά ναι, το κάνει.
0: Με αυτή την έννοια ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσελέπη. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ειδήσεις.
2: Τόση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου, Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία 2 διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με αραιή συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: radiogramma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Τι με τι και τι λέμε. Je sais, tu dis vrai, et pourtant...

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τούρνας. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ειδήσεις.
2: Πτώσεις σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα, ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα άγροτο-δασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο στα
6: Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο.

0: αέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ειδήσεις.
2: Πτώση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γενναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο το κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
0: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
1: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον.
1: Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια.

0: με την εγγύηση ECO και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιανόπουλος.
0: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνι στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Πτώση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γενναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πιλετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
1: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ειδήσεις.
2: Πτώση σοβάδων είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Κορίνθου και Γεναδίου έπεσαν κομμάτια τσιμέντου, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, γιατί το σημείο είναι πολυσύχναστο, καθώς λειτουργεί φαρμακείο στο ισόγειο. Άμεσα η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και προειδοποιητική πρόχειρη πινακίδα. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της πατραϊκής χαρτοποιίας, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Παράλληλα ζητά μέσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος με έμπρακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ, στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους. Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας συναντήθηκε προχθές με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εργαζόμενη της ΕΛΙΤ, που έχει σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, τριμελής αντιπροσωπεία εργαζομένων, καθώς και το μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Τύπου Χάρτου Παναγιώτης Κατάρας. Στη συνάντηση πληροφόρησαν τον Υφυπουργό ότι η εργοδοσία της πατραϊκής χαρτοποιίας οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών, καθώς επίσης και ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υποκαθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, καθώς οι εργοδότες δεν έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, αφαιρώντας τους το να λαμβάνουν έστω και το επίδομα ανεργίας, ενώ και στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας δεν έχει καταβάλει ακόμα ούτε ευρώ αποζημίωση, καθιστώντας άκυρες τις απολύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι 50 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που είχαν απομείνει στην ΕΛΙΤ να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσής τους. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης φέρεται εξαφανισμένος, ενώ ο Υφυπουργός Καραγκούνης δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της Μερφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα, ενώ και η γυναίκα δεν άσκησε ένδεκα μέσα κατά την έκδοσή της, ζητώντας και η ίδια να επιστρέψει για να καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στη Βέσο Μάρε, όταν ένας 56χρονος άνδρας επιχείρησε να βουτήξει από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου και να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι θαμώνες του καταστήματος που έπιναν τον καφέ τους αντιλήφθηκαν το περιστατικό, αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον αποτρέψουν μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. 200 διαβατήρια την ημέρα εκδίδονται στην Πάτρα, μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην έκδοση διαβατηρίων στρέφονται πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις νέες ταυτότητες. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Με μια κίνηση μάτι, η Ρωσία αλλάζει το παγκόσμιο παιχνίδι στη διόρυγα του Σουέζ, ξεκινώντας την υλοποίηση του έργου που προβλέπει η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη δημιουργία δύο διαμετακομιστικών κόμβων σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της ρωσικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην ειδική περιοχή της διόρυγας του Σουέζ. Η διμερή συμφωνία με την Αίγυπτο υπογράφηκε το 2025. Η 49ετής παραχώρηση θα διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας παράλληλα μια σταθερή βάση σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. Το γιγάντιο γεωπολιτικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, έχει κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακευτικής και κυρίως της πετροχημικής βιομηχανίας. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οδηγήθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά της Κεφαλονιάς. Εισαγγελέας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή της Πάστρας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα άγροτο-δασικής έκτασης στη δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για τη Δυτική Ελλάδα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αρκετή ζέστη σήμερα στην Πάτρα με άραιη συννεφιά αργότερα. Θερμοκρασίες από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
3: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και λέω μια μεγάλη καλημέρα στην πρωινή εκδρομή και στο Ράδιο Γάμα με το νέο μου τραγούδι Λιταλιάνο. Σε στίχο.

0: ώρα είναι 8.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα δύο που να το άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πάτρων Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ραδιογάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Θυμάσαι το Φερ Πιέρ με την κοιλιά, ε!
1: Το χοντρό!
0: Ναι!
1: Bonsoir, mon enfant!
0: Bonjour, mon ami! Τι φάσεις του κάνατε, φουκαράδες!
2: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός!
0: Αυτό με έφαγε.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.